You know I got him.

0: chest and another your Kumaixi.
1: Just breathe.

0: 92,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
9: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Best. 92,6. Πίπερ.

Καλημέρα, τι γίνεται? Κανονικά θα έπρεπε να ξεκινήσουμε Bonnie Tyler, αλλά θα ακούσουμε πιο μετά, στο τέλος ίσως. Η ώρα είναι 7 και 9 πρώτα λεπτά. Ο Πάνος Λάκατζης στον Best μέχρι τις 8. 10 Ιουλίου, χρόνια πολλά στην Αμαλία. ...1964 σαν σήμερα η Mary Quant προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία.

κάτι άλλο σημαντικό σαν σήμερα δεν έχουμε. Όλα τα τραγούδια έχουν ένα κοινό. Σήμερα έχω διαλέξει κάποια τραγούδια να ακούσουμε. Έχουν ένα κοινό. Όποιος το βρει και στείλει πρώτος μήνυμα, πρέπει να ακούσετε όλη την εκπομπή. Και βρει τι κοινό έχουν όλα τα τραγούδια, κερδίζει. Ακόμα δεν έχω βρει τι, αλλά κάτι θα κερδίσει, δεν ξέρω. Την αγάπη μας όλων εδώ. Ένα χτύπημα στην πλάτη. Μηνύματα στο live24.gr, στο facebook, στο instagram, πάνω στο Λία Λάκατζης. Πάμε παιδιά.

Έχετε ανοίξει λεξικά τώρα πρωί-πρωί, έχετε ανοίξει βιβλία εδώ πέρα. Έχετε μαζευτεί. Εντάξει, δεν είναι και πυρηνική φυσική. Είναι απλό είναι το. Γιατί με ρωτάει ο κρατής εδώ, πρέπει να ψάξουμε βαθιά μέσα στο τραγούδι για να βρούμε τι έχει στο μυαλό σου πρωί-πρωί. Όχι. Εγώ για να κερδίσετε το κάνω. Στο μεταξύ ξέρετε ότι πρωί-πρωί το μυαλό δεν λειτουργεί και πολύ. Στέλνουν μηνύματα ακροατές μετά, τι κέρδισα, για ποιο διαγωνισμό, τι κάνετε διαγωνισμό, τι γίνεται. Όχι. Απλά ένα παιχνίδι έτσι πρωινό μου. Και θέλω άμα πάρετε χαμπάρι και τι γίνεται, να στείλετε και τις προτάσεις σας. Έβρεξε χθες. Τι είπα εγώ? Πιθανή καταιγίδα, δεν είπα? Και ψιλόβροχο. Εντάξει, μετά είπα ότι δεν το πιστεύω, αλλά ένα τυράκι σας το ρίξα. Τέτοια πράγματα δεν θα έχουμε σήμερα. Θερμόμετρο μέχρι 34 βαθμούς. Αύριο μέχρι 35, βοριά στην αρχή, αύριο νοτιάς. Σας το λέω γιατί θα πάτε για κανένα μπάνιο, φαντάζομαι. Και την Κυριακή το ίδιο, θα ξεκινάει η μέρα με βοριά. Μόλις πάει να βγει ο ήλιος και να ζεστάνει, νοτιάς. Χάλια, 37 την Κυριακή.

τραγουδιών σήμερα είναι ότι αρέσουν σε σένα. Κάθονται και ψάχνονται οι άνθρωποι πρωί-πρωί. Ναι. Φαντάζεσαι. Τι κοινό στοιχείο έχουν. Α, μ' αρέσουν όλα. Δεν είναι. Καλημέρα στο Χαροκόπιο, στην Εασμίνη. Καλημέρα στην Πεντέλη. Χαλαρή εξωκίνηση μας ενημερώνει οδηγή ταξί. Καλημέρα στον Αριστοτέλη, τη ζωή, τη Μαρία. Έλα, το βρήκατε, εντάξει, μπράβο, δεν το λέω. Σιγά.

περαστικά και στο δημοσθένη. Τι γίνεται, ρε παιδιά, σαλμονέλα, τι γίνεται. Ο ανάδρομος Ερμής, να σας πτήσω, μη σας ματιάσω. Ορίστε, καλημέρα Πάνο. Κοιτάξτε μήνυμα τώρα και ελάτε στη θέση μου. Καλημέρα Πάνο, από αύριο βαρκάδες στα ελληνικά νησιά με καταμαράν. Την καταμαράν να έχεις, τέλος πάντων, εντάξει, καλά να περάσεις. Καλές θάλασσες. Καλημέρα στη Λίλα στα Γιάννενα. Τι κάνουν τα Γιάννενα εκεί, έχει κόσμο, πώς πάτε? Καλημέρα στην Κάτια, την ξαδέλφη του Γιαννακίδη. Όπα, την έκλεψα, έτσι, την ξαδέλφη. Έκλεψα ακροατή από το Γιαννακίδη.

Είχαμε ένα event στους Δελφούς για το μέλλον της ανθρωπότητας. Έγιναν οι τέταρτοι δελφικοί διάλογοι. Μην γελάσει κανείς, δεν είναι αστείο. Καταρχάς, έτσι μην κοιτάτε που εγώ... Επιστήμονες ακαδημαϊκοί συζήτησαν για την τεχνητή νοημοσύνη, το διάστημα. Μπορεί να αναζητηθεί εξωγήινη νοημοσύνη. Μπορεί να γίνει πιο συμπονετική η τεχνολογία. Ποια τα νευροδικαιώματα του ανθρώπου? Αυτά τα ερωτήματα τέθηκαν. Σημειολογικά η Δελφή είναι το κέντρο, έτσι, το κέντρο του κόσμου, το κέντρο του κόσμου, αυτό πιστεύαμε. Χάρβαρντ βλέπω εδώ, καθηγητές, αυτά, δεν ξέρω τι βγήκε, πάντως θα ήθελα να είμαι έτσι παρόν σε μια τέτοια φάση.

Εντάξει, βάλατε χθες να ακούσετε τη Miss Anakin Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart, Heartache, It's a Heartache, αυτά τα δικά της. Θα ακούσουμε. Κανονικά ξέρετε τι έπρεπε να ακούσουμε, έτσι. Ακόμα δεν το έχω αποφασίσει. Τίνω να μην το ακούσουμε. Αλλά επειδή η εκπομπή εδώ πέρα, τη δικιά μου, δεν έχει ίσιο παΐδι που λένε και σε κάποιες βουνοκορφές της Πίνδου, θα μπορούσα να το βάλω. Bonnie Tyler, Σοφία Αρβανίτη σε μουσική Μιχάλη Ρακιτζή, The Desert is in your heart. Πεθαίνω στην ερημιά, υπάρχει τραγούδι τέτοιο. Σοφία Αρβανίτη, Bonnie Tyler. Πέσατε από την καρέκλα, Είναι ένα ροκ τσιφτεντέλι βασικά.

0: στα ελληνικά και τραγουδάει η Αρβανίτη φυσικά και στα αγγλικά μπαίνει Σφίνα η Bonnie Tyler, τραγουδάει και εκείνη. Αυτές είναι οι συνεργασίες τώρα έτσι. George Michael, Elton John.
1: Be one of us, be one of us.
0: Λάκα, τι πιστεύεις ότι αν ήμασταν επιστήμονες σε αυτά τα συνέδρια θα παρακολουθούσαμε το συνέδριο ή θα ήμασταν στο μπουφέ? Elementary, Mr. Watson. Best.

0: Elementary Watson. Ναι, όχι Mr. Watson, σωστά. Λοιπόν, θα πάμε σε break σε λίγο. Καλημέρα στο Δημήτρη. Μου στέλνετε και κάποια μηνύματα τώρα το πρωί. Δέχτηκα και κάποια προσωπικά μηνύματα για αυτές τις εθέρειες υπάρξεις της καφέ που μιλούσαμε χθες. Μπορώ να πω ξανά το όνομά τους. Βρήκα μία σε μέγεθος καρφίτσας πέτου της Crystal Carrington. Έπως.
1: Best.
2: It's like the whole world has gone mad.
3: Best.
2: I saw you in a dream again.
4: We, the music.
2: All dressed in blue.

0: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
1: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
0: Άντε καλέ, εγώ.
2: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
0: Μα τι λες?
2: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
0: Ποια χαρτιά?
2: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
3: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
4: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style. My Notos.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Buongiorno, ci troviamo sempre nella premiata ditta Cine Ottica del 1925.
9: Best 92,6.
10: Μόλι από κάπου είναι κλεμμένη εισαγωγή, κάτι μου θυμίζει. Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή Bonnie Tyler. Μας έχει αφήσει αυτό το επικό τραγούδι. Την ευχαριστούμε γι' αυτό.

μεγάλος ρακιτζής, τεράστιος ρακιτζής, έτσι. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Best. 7 και 36 πρώτα λεπτά. Ο Πάνος Λάκατσης μιλάει, επιλέγει τη μουσική. The desert is in your heart. Η Bonnie Tyler είναι αυτή που ακούτε.

Ο καιρός πολύ καλός, θερμόμετρο μέχρι 35 βαθμούς, θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία αύριο μεθαύριο. Ο Κηφισός, να μην σε ματιάσω, του. Γλυκούλης, έχει κίνηση έτσι, τρελαίνεστε. Αλλά πάμε από το καλό στο καλύτερο, μέρα με τη μέρα. Οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά έχουν κίνηση, η Κηφισίας μια χαρά, η Σύγκρου μια χαρά.

Ο Πάρνωνας υποδέχεται τη μεγαλύτερη γιορτή των Ελλήνων αστρονόμων εκεί που η Γη συναντά τα αστέρια. Υπέροχο. Τρελαίνομαι με κάτι τέτοια. Η 18η Πανελλήνια Εξόρμηση Ερασιτεχνών Αστρονόμων, παρακαλώ, από σήμερα στις 12 Ιουλίου. Α, που σου κου. Φέρνει χιλιάδες βλέμματα στο σκοτεινό ουρανό της Λακωνίας με τηλεσκόπια, αστροφωτογραφία και ταξίδι προς τη Σελήνη και τον Άρη. Ποιος είναι, έλα, αν ακούει κανείς θέλω να με πάρετε μαζί. Τι να πάρω, φακό? Κι άλλια, όχι. Θέλει τέτοιο, τηλεσκόπιο. Και αν έχει συννεφιά.

Έλα, μην τον κατεμοιάζει, ρελάκα. Τι συννεφιά, εδώ πέρα έχουμε χαρά Θεού. Βάζει τραγούδια για τον ήλιο, ποια συννεφιά. Εντάξει, παιδιά. Εκεί τώρα το event είναι μόνο, βλέπουμε, δεν κάνουμε τίποτα. Μπύρες και τέτοια. Μουσικές.

Εντάξει, έχει κάτι φωτογραφίες, πλάκα-πλάκα. Τώρα αυτά μπορώ να τα δω κι εγώ. Παιδιά, μου αρέσουν αυτά πάρα πολύ. Απλά θα ήθελα κάποιος που έχει πάει ή που θα πάει, ξέρει πέντε πράγματα, να μου πει πώς είναι. Κάνουμε ησυχία, λες και είμαστε σε βιβλιοθήκη. Αν πέσει κανένα αστέρι και το δούμε, κάνουμε ευχή, το λέμε στους άλλους.

Έχω πάει στον Μπάρνουνα, απλά δεν ξέρω πού γίνεται αυτό που... Α, στα 1420 μέτρα. Mm-hmm. Λύκους, αρκούδες και τέτοια, δεν...

κάτι έχει γίνει σήμερα, κάποιος έχει κατεμιάσει κάποιον και μου στέλνουν μηνύματα διάφοροι άνθρωποι που έχουν θέματα με την υγεία τους και κάτι έχει γίνει. Περαστικά σε όλους, εύχομαι να είναι περαστικά και γρήγορα. Το επόμενο τραγούδι έχει και ένα κοινωνικό μήνυμα, να βάζετε αντιλιακό.

Είδατε που ένας τύπος πλάκωσε ένα κύριο μέσα σε ένα οφθαλμιατρίο. Γιατί ο άλλος μιλούσε πολύ δυνατά στο κινητό του και του είπε: μπορείτε λίγο να βγείτε λίγο έξω γιατί μας ενοχλεί. Και τον πλάκωσε. Ωραίο. Είναι τόσο δύσκολο να ακούς στο κινητό σου μόνο εσύ αυτά που σου λένε, τα οποία ίσως μας αφορούν αν είμαστε κουτσομπόλιδες, ίσως και όχι. Αλλά κυρίως να μην φωνάζεις. Έλα, δεν σου έχει συμβεί τώρα. Ο άλλος ανοιχτή ακρόαση. Just can't pick up the pieces. Βάλε 5 κιλά, βάλε 5 κιλά όσα είναι τώρα, εντάξει, θα τα χαλάσουμε. Πρώτον, έχεις απορία, τι αφορούν το 5 κιλά. Μπαίνεις δηλαδή στη φάση που ζει αυτός. Και μετά είναι ενοχλητικό πολύ. Αυτό με το θόρυβο γενικά στη ζωή μας έχει παραγίνει. Έχει παραγίνει. Πιο σιγά. Πάρλα πιο πιάνο. Πιο σιγά. Ό,τι κάνετε, το κάνετε. Τα σκυλάκια. Γάβγιν. Γουφ.

Πού να πάμε? Θα πάμε μαζί με τους αστρονόμους. Εκεί πιστεύω να έχει ησυχία. Σαν αυτό το ανέκδοτο που έβριζε ένας τύπος πάρα πολύ και έδιωχνε κάθε σχέση του από τις βρισιές, δεν καθόταν κοπέλα. Και του λέει ένας κολλητός του, πήγαινε τύρε να δει τα αστέρια. Τι μπορεί να πάει λάθος, τι βρίσκει να σου φύγει. Και την πάει να δει τα αστέρια. Πόσο αγαπώ μωρό μου, τι ωραία που είναι εδώ. Μόνη μας, ησυχία, ηρεμία. Το φεγγάρι, κοίτα τον ουρανό. Κοίτα τα αστέρια, πω από τις γίνεται τις που... Και δώσε βρισιά. Πόσα αστέρια. Ναι, κάπως έτσι.

ηρεμία, τι χρειαζόμαστε, κατανόηση, ενσυναίσθηση, όλα αυτά που είναι κλισέ και δεν τα κάνουμε, και ησυχία.

Από και το ανέκδοτο αυτό τώρα, να μην το πω. Τι λένε μέσα στη βιβλιοθήκη όταν τσουγκρίζουν τα ποτήρια και πίνουν? Ησυχίαν. Όχι ησυχίαν, ησυχίαν. Μπράβο μου, πάμε για τελευταίο.

Έχω μία γιαγιά, μου λέει ένας άνθρωπος εδώ, ένας ακροατής. Από πάνω κάθε Κυριακή 8 η ώρα αρχίζει, κάνει δουλειές, τραβάει έπλα, κοπανάει. Decoration λέγεται αυτό, έτσι. Ναι, ας τη γιαγιά ήσυχη. Διακόσμηση αλλάζει σιγά. Κοτσονά τη γιαγιά για να τραβάει τα έπιπλα, ε.

ευχαριστώ για την παρέα. Πάει 8. Ο Πάνος Λάκατζης ήταν εδώ στον Best, έρχονται οι πρωινοί. Υπέροχο Σαββατοκύριακο να περάσετε, σας το εύχομαι. Και ραντεβού τη Δευτέρα εδώ στις 7.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: What the best is going on.
2: Το 16ο Athens Open Air Film Festival μεταμορφώνει και αυτό το καλοκαίρι εμβληματικά σημεία της Αθήνας σε υπαίθριες κινηματογραφικές αίθουσες. Μέχρι τέλος Αυγούστου το φεστιβάλ προσφέρει μοναδικές εμπειρίες με δεκάδες προβολές σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς και θεσμούς. Πληροφορίες προβολών στο επίσημο site του φεστιβάλ aoaff.gr.
1: What the best is going on. Από τον Best 92,6.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
6: Για πάντα!

0: χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
1: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
3: Κύριε Αντών,
2: ναι.
3: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
4: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
13: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
12: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
15: Robin! Best 92,6.
16: Just breathe and don't look down.
17: We, the music.
18: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Καλά, εσύ?
0: Έτσι, μπράβο, πάντα καλά. Πάντα καλά. Πάντα καλά.
1: Παρασκευούλα.
0: Παρασκευούλα, ζάχαρη, παρασκευούλα.
1: Τι φορά έχει αυτή η Παρασκευή, νιώθω.
0: Ναι. Έχει, συμφωνώ. Ναι. Κάπως κύλησε η εβδομάδα γρήγορα.
1: Αγώγιστα.
0: Ίσως γιατί δεν μας έχει κάνει τρελές ζέστες, ξέρω εγώ.
1: Την έφαγες τη βροχή χθες καθόλου?
0: Κάτι ψηλά έφαγα, αλλά εντάξει, καλοκαιρινή βροχούλα είναι εντάξει, δεν μας χαλάει.
1: Όχι, δεν μας χαλάει. Η αλήθεια είναι ότι βέβαια πριν βρέξει εκεί στο ξεκίνημα, είχε μια υγρασία.
0: Ναι.
1: Μιλάμε ότι ήταν λες και ήσουν, δεν ξέρω, στους τροπικούς.
0: Ναι, κανονικά.
1: Αλλά μετά δρόσησε το βραδάκι.
0: Μετά δρόσησε και σήμερα ξυπνήσαμε με δροσούλα. Βέβαια η θερμοκρασία παίρνει την ανιούσα από σήμερα.
1: Ισχύει.
0: Τα γνωστά, τα κλασικά και νορμάλ για αυτή την εποχή βασικά του Ιουλίου. Ο μήνας έχει 10 λοιπόν, το ρολόι δείχνει 8 και 11 και εμείς εδώ θα είμαστε ως τις 10. Κυρίες και κύριοι, όπως κάθε πρωί, στα μικρόφωνα και τη μουσική, η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδόσης
0: Μικός. Ο Μάριος Κοντούλης σήμερα Παρασκευή φροντίζει τον ήχο. Τα μηνύματά σας ανυπομονούμε να τα διαβάσουμε στο live και στα social. Οπότε πάμε να δούμε τι θα δούμε και σήμερα. Μας πείτε και ιδέες για το σουκού, ας σας πούμε κι εμείς.

0: Να σας πούμε, λέει κάποιος, και πώς περάσαμε Παντέρα. Βεβαίως να μας πείτε.
1: Να μας πούτε που
0: πόσο πονάτε, πού πονάτε, πώς ήταν το πιτ. Η πρώτη φορά τον Παντέρα στη χώρα μας. Οπότε πείτε μας εντυπώσεις, πώς κύλησε η βραδιά. Εντάξει, σιγά σιγά φτάνουμε και στο τέλος του μεγάλου συναυλιακού καλοκαιριού. Θα σημάνουν λήξη, βασικά θα σφυρίξουν τη λήξη την ερχόμενη εβδομάδα η Florence και η Cure. Τα δύο πολύ μεγάλα ονόματα που υπολείπονται για να, αν δεν κάνω λάθος, να ολοκληρωθεί. Και η Σουέντ, ναι, που ανοίγουν τη συναυλία της Florence. Χθες είχαμε και τον Robert Plant στο Λυκαβητό, είδα κάμποσα stories εκεί πέρα. Τι να πρωτοποιεί κανείς για τον Robert Plant. Αν έχουμε δει συναυλίες αυτό το καλοκαίρι. Πάρα τέτοια.
1: Θα σου πω ποιοι γιορτάζουν ή δεν θες.
0: Βεβαίως, θέλουμε να μάθουμε να ευχηθούμε.
1: Χρόνια πολλά στην Αμαλία.
0: Χρόνια πολλά στην Αμαλία.
1: Υπάρχει πρόβλημα Αμαλία που λέγει ένας φίλος μου. ήταν η γάτα του η Αμαλία. Και όποτε ήθελε να πει ότι κάτι δεν πάει καλά. Γενικά είχε μείνει ατάκα. Οπότε ήθελε να πει ότι κάτι δεν πάει καλά. Υπάρχει πρόβλημα Αμαλία.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει πρόβλημα Αμαλία, αλλά ας πάμε στα γεγονότα. 1911.
0: Οπα.
1: Κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. Mm-hmm. Ενώ το 1925 αρχίζει στη ΣΥΠΑ η δίκη των Πυθίκων. Η δίκη των Πυθίκων είναι όταν κατηγορούμενος ήταν ο δάσκαλος Τζον Σκόουπς, ο οποίος αγνόησε τον νόμο που απαγόρευε τη διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης. Οπότε, τι πιο σύνθεση, τι πιο λογικό. Να τον δικάσουν. 1940. Αρχίζει η μάχη της Αγγλίας σαν σήμερα, mm-hmm. που θα διαρκέσει 114 μέρες. Ο Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενήσει τη Βρετανική αεροπορία με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά. Mm-hmm. 1960 και η Σοβιετική Ένωση νικά 2-1 στην παράταση στη Ιουγκοσλαβία στο Parc des Princes του Παρισιού και κατακτά το πρώτο κύπελλο εθνών Ευρώπης, mm-hmm. τον In Euro, ας πούμε. Mm-hmm. 1964 η Mary Quant προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία.
0: Πότε ήταν το 64?
1: Το 64. Ενώ το 1976, mm-hmm. μεγάλη οικολογική καταστροφή προκαλείται στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου εξαιτίας έκκλησης διοξίνης από χημικό εργοστάσιο στο Σεβέζο.
0: Μάλιστα στο Μιλάνο.
1: Τέλος το 1985, Γάλλοι κομάντος ανατινάζουν το πλοίο της Greenpeace Rainbow Warrior στο λιμάνι Auckland της Νέας Ζηλανδίας, mm-hmm. και κατά την επιχείρηση ένας φωτογράφος χάνει τη ζωή του. Γενέθλια θα είχε σήμερα ο Νίκολα Τέσλα, ο Σέρβος φυσικός και εφευρέτης από τους πρωτοπόρους στη χρήση του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Γεννήθηκε το 1856.
0: Σε ποια ταινία τον είχε υποδηθεί ο Μπόουι, στο Prestige, μπράβο.
1: Τι διάλειψα.
0: Του Κρίστοφερ Νόλαν, πλάκα πλάκα. Του 2006, η οποία έχει και επέτειο σήμερα, φέτος. Έχει 20 ετή επέτειο.
1: Όλα αυτά. Δεν θυμήθηκες όλα απ' έξω αυτά?
0: Όχι, θυμήθηκα Tesla Boy, γκούγκλαρα Tesla Boy και μου έβγαλε εδώ η Google.
1: Το θυμήθηκες όλα αυτά μόνος
0: σου. Ότι είναι από του Κρίστοφερ Νόλαν αυτή την ταινία.
1: Γιατί μάλλον παίρνεις β12 πίσω από την πλάτη μου.
0: και
1: δεν μου δίνεις και εμένα λίγο. 1871, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Μαρσέλ Προύστ, ο γαλλοσυγγραφέας, ενώ το 1911 ο στρατής Τσίρκας.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα φεύγια.
0: Ακυβέρνητες σαν πολιτείες.
1: Βεβαίως, ακυβέρνητες πολιτείες.
0: Τι έπος από τα πράγματα, από τα ελληνικά βιβλία που οφείλουμε όλοι να διαβάσουμε πριν πεθάνουμε. Ένα αριστούργημα.
1: Μας έχεις πει πολλά πρέπει να διαβάσουμε πριν πεθάνουμε.
0: Τώρα
1: να βάλουμε σε μια λίστα. Έχεις κάνει ποτέ θέμα τα βιβλία που πρέπει να διαβάσουμε?

0: Ας πούμε πριν πεθάνουμε.
1: Όχι.
0: Δεν έχεις.
1: Όχι.
0: Να σου δώνουμε μια ιδέα.
1: Θα σου πεθάνουμε μέχρι να μου βγει.
0: Σου δώνουμε μια ιδέα. Να μην είναι πολλά. Να είναι, θα σου πω.
1: Πόσα.
0: Θα είναι να είναι 50.
1: Ελληνικά ξένα. Τι θες να βγάλω έλκος από το άγχος.
0: Εντάξει, όχι, θα το πεις χαλαρά. 50 βιβλία, να είναι και λίγο εφικτό δηλαδή. Ελληνικά ξένα.
1: Όχι,
0: δεν μας ενδιαφέρει η ποσόστοση.
1: Αρνούμε.
0: Μπορεί να είναι 2 ελληνικά και 48 ξένα.
1: Αρνούμε
0: ή
1: να
0: το ανάποδο.
1: Κάνω. Όχι, δεν το κάνω.
0: Δεν το κάνεις.
1: Θα βγάλω.
0: Δεν
1: θα πρεστεί το σηκώτημα.
0: Φεβιά.
1: Ναι.
0: Το 1980 έφυγε ο Λεωνίδας Ζέρβας, ο Έλληνας χημικός, παγκόσμια αυθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης. Είχε κάνει τη σύνθεση Μπέρκμαν-Ζέρβα. Ενώ το 2015 έφυγε σαν σήμερα ο Όμαρ Σαρίφ.
1: Σήμερα επίσης έχει γενέθλια, μας το έβγαλε το timeline μας δηλαδή, ένας κύριος που τον αγαπάμε πολύ στη χώρα μας και πρόσφατα το χορέψαμε πάρα πολύ. Δεν ήταν φυσικά η πρώτη φορά που έπαιξε live, αλλά ήταν ένα εξαιρετικό κατά γενική ομολογία live. Αυτό των Pet Shop Boys τις προάλλες στην πλατεία νερού.
0: Πώς
1: τα 72 γίνεται? Λοιπόν, 72 ετών σήμερα ο Νίλ Τένναντ, ο μπροστάρης, ο frontman, ο τραγουδιστής των Pet Shop Boys.

0: Παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να παίξω το βρώμικο παιχνίδι που εδώ η εν Χριστώ αδερφή Μανίνα Ντάνου ήθελε να ξεκινήσει με
1: και
0: τα βιβλία.
1: Εγώ και άλλοι εδώ
0: θα
1: πέρα.
0: Θα πριστούν τα σηκώτια μου, θα πριστούν τα. Λοιπόν, όχι, δεν γίνεται.
1: Το αγαπημένο σου βιβλίο, θα μας το πει. Ένα ξένο, ένα ελληνικό. Το αγαπημένο σου. Μην το, γρήγορα, μην το σκέφτεσαι πολύ γρήγορα. Αυτόματη απάντηση.
0: Δεν ξέρω αν είναι το πιο αγαπημένο μου. Δεν ξέρω αν είναι το πιο αγαπημένο μου. Αλλά ένα ξένο βιβλίο που αγαπώ πάρα πολύ. Δεν είναι το πιο, αλλά είναι από τα
1: ναι,
0: πιο.
1: Ναι, τα υπόλοιπα. Πες το όνομα.
0: Είναι το 100 χρόνια μοναξία του Γκάμπο.
1: Εντάξει, αυτό το ξέραμε όμως.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Ελληνικό έχεις ένα αγαπημένο, πολύ αγαπημένο, πολύ αγαπημένο, πολύ αγαπημένο.
0: Ελληνικό, πολύ αγαπημένο.
1: Μιλάω για να μην αρχίσει να κάνει.
0: Φω, δεν ξέρω.
1: Ελληνικό.
0: Δεν παίζω, δεν παίζω.
1: Τίποτα.
0: Δεν παίζω.
1: Δεν παίζει.
0: Δεν παίζω. Όχι, δεν παίζω. Δεν μ' αρέσει αυτό το παιχνίδι. Φέρνω
1: τη μαμά μου. Φέρνω την μπάλα μου και θα φύγω.
0: Δεν μπορώ.
1: Φέρνω την μπάλα μου.
0: Μαμά, πού είσαι. Τέλο πάντων, βιβλία πολλά υπάρχουν εκεί έξω. Διαβάστε. Είδα τις προάλλες, χθες βασικά που το διάβαζα, ένα μεγάλο ρεπορτάζ στο περιοδικό Atlantic.
1: Ναι.
0: Θέλει κάμισα ωράκι να το διαβάσεις. Και έλεγε για το πώς οδηγείται η ανθρωπότητα, εντάξει, με δεδομένα και έρευνες της Αμερικής και στοιχεία αμερικανικά, αλλά εντάξει, μέσα σ' άκρες, ας πούμε, στο ίδιο καζάνι όλοι βράζουμε, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο, στο πώς έλεγε, έτσι με απλά αγοραία ελληνικά, η ανθρωπότητα

0: οδηγείται σε έναν μεταναλφαβητισμό.
1: Σωστό.
0: Διαβάζουμε ακραία λιγότερο, η πτώση είναι αλματώδης χρόνο με το χρόνο. Σας το λέω τώρα με απλή ενδεχομένως και φεδρή δική μου απόδοση, ότι έχουμε καταλήξει να βλέπουμε ολοένα και περισσότερη τηλεόραση με έναν τρόπο.
1: Οθόνη, τέλος πάντων.
0: Ναι, γιατί ναι. Βλέπουμε διαρκώς reels, ξανά μανά reels, που δεν έχουν και κανένα
1: βίντεο,
0: νόημα.
1: Γενικά, βίντεο.
0: Όλη την ώρα σε μία οθόνη, από τα ριλάκια στο Instagram και στο TikTok, ξέρω εγώ, μέχρι βίντεο στο YouTube, μέχρι. Και πλέον τα παιδιά, εντάξει, δεν ξέρουν να κάνουν πώς να πάνε από τη μία γωνία στην άλλη, δηλαδή κριτική σκέψη μηδέν. Γινόμαστε με απλά ελληνικά ολοένα και πιο ηλίθιοι και περνάμε σε ένα στάδιο μεταναλφαβητισμού. Ακόμη και στα πανεπιστήμια, λέει, ζητάνε πια οι φοιτητές, σε πανεπιστήμια φιλολογίας, σου λέει, γιατί να διαβάσω, ρε παιδί μου, όλο το βιβλίο του Στρατή Τσίρκα που λέγαμε πριν, δώσαμε την περίληψη.
1: Εντάξει, αυτό δεν.
0: Δώσε μου την περίληψη, δώσε μου μια σούμα για να το πιάσω. Ή σου λέει.
1: Ωραία, δηλαδή αντί να δω ταινία, θα σου πω την υπόθεση.
0: Αυτό, ναι, κάπως έτσι. Απλά η ταινία δεν σε βάζει σε αντίστοιχη. Δεν θέλει τον ίδιο χρόνο και την ίδια αφοσίωση.
1: Προφανώς. Λέω ότι δεν έχει νόημα να σου πει κάποιο την υπόθεση μια ταινία. Θε να δει μια ταινία. Αντίστοιχα, θα διαβάσει να σου πει την υπόθεση κάποιο.
0: Γιατί το βιβλίο θέλει λίγο υδρότερο, παιδί μου, για να το διαβάσει. Θέλει χρόνο. Ενώ στην ταινία, παράλληλα, ξέρω εγώ, τσατάρει. Παράλληλα, μπορεί να μαγειρεύει. Παράλληλα, μπορεί να ταΐζεις το σκύλο σου. Εξού και πια υπάρχει directiva, ας πούμε, σε πλατφόρμες τύπου Netflix κτλ. Υπάρχει άτυπη directiva, ναι, ότι παιδιά κάθε 5 λεπτά να τους υπενθυμίζετε ποια είναι η υπόθεση της σειράς, γιατί παίζουν με τα κινητά και την ξεχνάνε. Δηλαδή γινόμαστε
1: δεν
0: πιο ηλίθιοι.
1: Ξεχνάνε, δεν κοιτάνε, οπότε πρέπει να μην αφήνετε τίποτα στην παρατήρηση του θεατή. Πρέπει όλα να τα λες.
0: Ακριβώς.
1: Γίνονται όλα πρόζα με έναν τρόπο,
0: οπότε,
1: γιατί είναι αυτό το φαινόμενο double screen, νομίζω.
0: Ακριβώς. Με τις υγείες μας, λοιπόν, έχουμε όλη τη γνώση του κόσμου στα χέρια μας, παντού διαθέσιμη, και έχουμε καταφέρει ως άνθρωποι να γινόμαστε όλα ένα και πιο ηλίθιοι. Πάμε για το πρώτο διάλειμμα.
1: Καλά μας τα πες.
0: Πάμε λοιπόν για το break. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του.
1: Δεν θυμόμαστε.
0: Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αέριου. Οπότε ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social της εταιρείας.
1: Εγώ να πω και μια καλημέρα στον Ηλία.
0: Ναι.
1: Με το γιο του τον Γιώργο.
0: Γεια σου, Ηλία.
1: Θυμάστε τον Γιώργο που προχθές μας έγραφε ένας φίλος εδώ ότι έπεσε, χτύπησε και έκανε 520 ράματα.
0: Ναι, κάτι θυμάμαι.
1: Και μας άκουγε από το αυτοκίνητο. Ναι. Λοιπόν, τον πέτυχα εχθές και με βρήκε εκεί που στη δεύτερη μου εργασία.
0: Ναι.
1: Και το θυμήθηκα γιατί θέλω να του πω ένα γεια καταρχάς. Πάρα πολύ συμπαθητικός. Ήρθε να μας πει ένα γεια, έχεις χαιρετίσματα. Γιατί την ώρα που μας άκουγε, έλεγα εγώ για το κροκοδυλάκι εδώ της Ευδέρμα Baby Derm.
0: Mm-hmm.
1: Και του κόλλησε το κροκοδυλάκι και πήγαν και το πήραν τελικά το κροκοδυλάκι.
0: Έτσι,
1: διότι πάντα χρειάζεται η αντιλιακή προστασία και όταν η προστασία γίνεται, αν την αγαπούν τα παιδιά, γίνεται ακόμη πιο εύκολη. Οπότε αν είναι ώρα για παιχνίδι στον ήλιο, είναι ώρα για το αγαπημένο σας κροκοδυλάκι. Το Ευδέρμα Baby Derm SPF 30 Natural Filters από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed είναι αντιλιακή κρέμα για πρόσωπο και σώμα κατάλληλη για βρέφη από 3 μηνών και πάνω, με 100% ανόργανα φίλτρα φυσικής προέλευσης. Προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και φροντίδα στην ευαίσθητη βρεφική επιδερμίδα. Οπότε, Γιώργο, να περάσεις ωραία το καλοκαίρι. Βγήκαν τα ράματα, όλα καλά. Ασφάλεια και από τον ήλιο. Best 92,6.
2: We the music. Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vigo Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέρος δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026. Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένα με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
6: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
13: Best.
14: Now I can take my time.
13: And in the view, comma exit.
14: Now I can enjoy every moment of it.
15: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
16: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Νάτος, κάποιος Μερακλής ή Μερακλού λέει, άργησα να βγω από τη θάλασσα, ελπίζω να μην έχασα πολλά. Όχι,
1: είναι που μας έγραφε και χθες μόλις βγήκα από τη θάλασσα και σας ακούω.
0: Σκέφτεται, λέει, να πάρει ακουστικά για θάλασσα να μας ακούει και μέσα στη θάλασσα. Ε, πάσκολη, δεν πρωί.
1: Καλά,
0: αν το κάνεις, πες μας πώς είναι. Να σου πω γιατί κάτι. Να το κάνεις αυτό.
1: Φανταστικά πρέπει να είναι τα ακουστικά μας στη θάλασσα.
0: Όχι, ρε παιδιά, λίγη ησυχία. Γιατί.
1: Ναι.
0: Να ακούς τους ήχους τα πλίτσι-πλίτσι.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ. Αλλά για φαντάσου κιόλας και λίγο να πας έτσι ένα μακρινό κολύμπι στη διπλανή παραλία και να έχεις και. Έτσι ένα, μια μουσική.
0: Ξέρεις τι έχω παρατήσει, ότι όταν είμαι στη φύση θέλω τους ήχους της φύσης.
1: Ισχύει.
0: Δεν θέλω και μουσική στην παραλία, ας πούμε, ούτε στα βουνά.
1: Στην παραλία σίγουρα όχι. Αλλά μέσα στη θάλασσα ίσως θα έχει μια. Όχι για να το κάνεις πάντα.
0: Μπορεί να βγάλει κάποιο γούστο.
1: Ναι, κάτι θα βγάλει κάποιο γούστο. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι παίζει στα πρωτοσέλιδα, όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια
1: τώρα.
0: Θα
1: μας γιώσει τώρα.
0: Στη Δημοκρατία. Διαβάζουμε για φακέλωμα παντού. Εφιαλτική απόφαση των Βρυξελών. Στο όνομα της προστασίας των παιδιών, το chat control επιτρέπει τον έλεγχο κάθε ιδιωτική συνομιλία, λέει. Έπεσε και το τελευταίο φύλλο οικής για το απόρριτο των επικοινωνιών. Διάτριτες όλες οι εφαρμογές σε κινητά, υπολογιστές και τεχνητή νοημοσύνη πέρασε με θερινό πραξικόπημα από το Ευρωκοινοβούλιο. Την καταψήφισε η Αφροδίτη Λατινοπούλου όμως.
1: Μάλιστα.
0: Κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε. Στην κόντρα, ακλόνητη η δυναμική του Αλέξη με 17,6%. Αλλάζει το σκηνικό με συνεχή ανωδική πορεία που εμφανίζει η νέα μεγάλη προοδευτική παράταξη. Τι καταγράφουν οι εξαμηνιαίες τάσεις, ανεβασμένο και το ποσοστό του Αντώνη Σαμαρά. Είχαμε χθες και στα πολιτικά την είδηση της αποχώρησης, της παρέτησης Φάμελου.
1: Εντάξει, από ΣΥΡΙΖΑ... εκεί παρατήθηκε ο Φάμελος, δεν ξέρουμε.
0: Τι εννοείς?
1: Από τι υπάρχει, δηλαδή είναι ήδη μια υποδιάλυση.
0: Ε, ναι, ήταν φιλορροή το πράγμα, ναι.
1: Ήταν νομίζω θέμα χρόνου να γίνει και αυτό.
0: Ναι, ναι, φιλορροή.
1: Για πλήρη διάλυση μάλλον πάει.
0: Έτσι φαίνεται. Συνεχίζουμε. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο με κεντρικό θέμα το νέο προσοντολόγιο στο δημόσιο. Τι προβλέπει το προεδρικό διάταγμα, ποια είναι τα 12 πτυχία που εντάσσονται για πρώτη φορά στον κατάλογο και δίνουν ευκαιρίες προσλήψεων.
1: Το προσοντολόγιο μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, φοβερό.
1: Είναι και γιατί. Τι προσοντολόγιο έχεις.
0: Προσοντολόγιο, ναι, ναι.
1: Τι προσφέρεις. Ποιο είναι το προσοντολόγιο σου.
0: Μάλιστα, οκ, okay, το κρατάμε. Στην Εφημερίδα των Συντακτών διαβάζουμε για ένα παρετηθέν κόμμα. Κορυφώνεται η κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που οδηγεί η κίνηση του Φάμελου και ποιες άλλες παρετήσεις αναμένονται. Βλέπουμε ένα χτύπημα στο πρωτοσέλιδο και για το θάνατο της Πάολας
1: Ρεβενιώτη.
0: Ναι, όπως τη χαρακτηρίζουν εδώ, την ανυπότακτη φωνή που έσπασε το ταμπού. Έφυγε χθες από τη ζωή. Α, ήταν μόλις 68.
1: Ήταν 9 και ταλαιπωριόταν το τελευταίο διάστημα.
0: Καρκίνο,
1: με τη γνωστή επάρατο.
0: Ναι. Μεγάλο κεφάλαιο η Πάολα Ρεβενιώτη, από τις πλέον έτσι εμβληματικές περιπτώσεις στο ακτιβιστικό κίνημα υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ δικαιωμάτων. Πολύ. Τεράστια μορφή.
1: Πολύ, γι' αυτό και θα δείτε, είδατε και θα δείτε κι άλλα, φαντάζομαι, πάρα πολλά πράγματα να γράφονται για αυτήν αυτές τις μέρες, γιατί έχει υπάρξει εμβληματική προσωπικότητα σε μια εποχή που

0: Ήταν πολύ δύσκολο να βγαίνεις και να μιλάς για αυτά τα πράγματα.
1: Στην απογευματινή σήμερα, επικίνδυνες μπαρουταποθήκες από αλεξιπτωτιστές της ανακύκλωσης. Ελλιπείς έλεγχοι, παρανομίες και προχειροκατασκευές απειλούν ζωές. 11 τραυματίες, οι 3 διασωληνωμένοι και τοξικά σωματίδια στον αέρα από την έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Περισσότερες από 60 πυρκαγιές σε μονάδες διαχείρισης υλικών έχουν καταγραφεί την τελευταία δεκαετία.
0: Τέλεια.
1: Πολύ καλά πάει αυτό. Χωρίς άδεια και συστήματα ασφαλείας λειτουργούν εκατοντάδες σκραπατζίδικα σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Συνεχίζουμε στα νέα σήμερα. Ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες σε όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου. Έρχεται ρύθμιση με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα να οριστούν ως άμυστοι στις θέσεις. Έχουμε ένα θέμα για το ίστατο χέρε και πικρό γιατί, όπως γράφουν εδώ, για την κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Άνθρωποι σκοτεινοί μας έριξαν σε πηγάδι πόνου, είπε ο δύσμυρος αδελφός της στον επικίδιο. Έχουμε και ένα χτύπημα στο πρωτοσέλιδο για το δώρο που έκανε ο Ερντογάν στο Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Περίστροφο του δώρησε.
0: Κριτικό στον Ερντογάν.
1: Από ένα όπλο, βέβαια δεν το έκανε μόνο στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Όχι, εντάξει.
1: Σε κάθε ηγέτη χάρισε από ένα περίστροφο.
0: Τι συμβολισμό είναι αυτό τώρα με το περίστροφο?
1: Τι να σου πω. Ένα εξάσφαιρο.
0: Ένα εξάσφαιρο.
1: Σε κάθε ηγέτη, ναι, εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί
0: αχρίαστα να είναι.
1: Αχρίαστο δεν λες τίποτα.
0: Ναι.
1: Πάμε και στην Καθημερινή, όπου διαβάζουμε για την Ελληνίδα μουσικό της Οδύσσειας. Γιατί κοντοζυγώνει και η Οδύσσεια, είναι η δεξιοτέχνης της αρχαιοελληνικής λύρας και μουσικολόγος Ρόζα Φραγκοράπτη, η οποία μιλάει στο σημερινό φύλλο για την εμπειρία της συνεργασίας της με τον οσκαρικό συνθέτη Λούντβιχ Γιόρανσον στο soundtrack της πολύ αναμενόμενης Οδύσσειας.
0: Μάλιστα.
1: Okay.
0: Πότε βγαίνει η Οδύσσεια την άλλη εβδομάδα?
1: 16 Ιουλίου.
0: Την ερχόμενη Πέμπτη. Την άλλη Πέμπτη.
1: Άρα πρέπει σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται με εισιτήρια, έτσι. Για πότε θα βρούμε. Νομίζω οι πρώτες μέρες θα είναι sold out παντού.
0: Και επίσης έχει νόημα IMAX αυτό να το δει κανείς, έτσι δεν είναι?
1: Ναι,
0: με δεδομένο ότι γυρίστηκε για
1: αυτή σε την... IMAX, οπότε ναι, λογικά αυτό θα είναι το σωστό να το δεις έτσι. Τι άλλο έχουμε εδώ στην Καθημερινή? Έχουμε για μια συμφωνία για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου για 2-4 μήνες. Αυτά μέσα σ' άκρες με τα πρωτοσέλιδα της τελευταίας, για την πλειοψηφία τουλάχιστον του κόσμου, εργάσιμες μέρες της εβδομάδας.

0: Θα την τιμήσουμε καλέ την Bonnie Tyler. Βέβαια, πώς το είπα, την Bonnie Tyler, μην ανησυχείτε, εννοείται. Χθες βάρεσε τίλτ νοσταλγία γιατί έφυγε από τη ζωή η Bonnie Tyler μετά τις 9, έτσι, για να την ανοίξουμε και λίγο παραπάνω την κουβέντα, να έχουμε το χρόνο μας. Να απλωθούμε.
1: Να πούμε ότι σύμφωνα με τα ειδησιογραφικά εδώ υπάρχουν τρεις συλλήψεις. Τώρα μόλις βγήκε η είδηση αυτή. Τρεις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Φάγιας Νέστορα. Υπήρξαν τρεις άνθρωποι που έχουν συλληφθεί από τις αρχές. Σε εξέλιξη είναι έτσι και αλλιώς η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής. Περιμέναν κάποια αποτελέσματα για αποτυπώματα και DNA. Φαίνεται ότι υπήρξαν αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς. Οπότε υπάρχουν τρεις συλλήψεις. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ονόματα. Δεν έχουν αναφερθεί ακόμα ονόματα. Μόλις βγήκε η είδηση θα είμαστε σε. We will keep you updated.
0: Ναι, μακάρι
1: σε περίπτωση
0: να
1: που βγει κάτι καινούριο
0: και να τιμωρηθούν τα καθάρματα που έκαναν.
1: Παραδειγματικά.
0: Εξαιρετικός μας λέτε εδώ, έτσι, αλλά νέο στο Λυκαβητό, ο Ρόμπερτ Πλαντ. Ναι, έτσι φάνηκε και από τα stories που είδα.

Το Every Time We Say Goodbye του Guy Gebber που ακούμε είναι ένα από τα 24 ένα και ένα tracks που περιέχονται στη νέα συλλογή του Αλέξανδρου Χριστόπουλου Sunset 2026, αυτό το μοναδικό soundtrack που αφιερώνει ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος στις δύο πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα, με 24 μπόσα, μπαλεάρικ, spiritual, deep και afro house επιλογές, από Guy Gerber που ακούμε μέχρι Catching Flies και από Jimmy Somerville μέχρι More Horizons και πολλές πολλές ακόμη επιλογές. Είναι ήδη διαθέσιμη στο Spotify με την υποστήριξη του Best φυσικά, ενώ το Original Sunset Party από τον Αλέξανδρο θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στο Αστέρια Rooftop, το νέο κορυφαίο Skybar στην Αθηναϊκή Ριβιέρα στα Αστέρια Γλυφάδας, την Κυριακή που μας έρχεται, 12 Ιουλίου, από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα, και θα είναι και το τελευταίο event της σεζόν για την Αθήνα του Αλέξανδρου.

0: Δεν ταιριάζει πολύ με αυτό το μπαλεάρι, δεν ξέρω τι είναι αυτό που ακούμε αυτή τη στιγμή.
1: Δεν πειράζει. Τη συλλογή του Αλέξανδρου τη βρίσκουμε στο Spotify άλλωστε και την απολαμβάνουμε. Είναι πραγματικά και πάλι έχει κάνει σταυροβελονιά ο άνθρωπο. Πώ το έκανε. Καλημέρα, Αλέξανδρε, να ακούσει.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε. Εδώ όμω έχουμε του φίλου που πήγανε Παντέρα. Ναι. Οι οποίοι του προσκαλέσαμε να μα πούνε πώ περάσανε. Μόνοι του μα είπαν: θέλετε να σα πούμε πώ περάσαμε μέσα στου Παντέρα. Και μετά δεν χάθηκαν. Ήρθαν όμω πάλι. Ο ένα λέει: ο γιο μου πήγε Παντέρα και πέρασε τρομερά, μου είπε. Φυσικά δεν σα ακούει, σα πρωινιάτικα για να σα τα πει ο ίδιο. Όμω έχουμε ένα που έχει ξυπνήσει πρωινιάτικα και να μα τα λέει ο ίδιο και λέει: λοιπόν, πώ ήταν η Παντέρα. Σκισμένο γόνατο. Γρατζουνιά, μπράτσο αγκώνα. Αφιενικό, μύτη χτυπημένη.
1: Ωραία.
0: Κάποιο γράφει: καλημέρα, Παντέρα, και μάλλον παίζει να έχω δύο σπασμένα πλευρά. Το εισιτήριο βρέθηκε από σπόντα. Πού να ήθελα να πάω, θα την έβγαζα στο ΚΑΤ, λέει ο Βαγγέλης. Γενικά, από ό,τι καταλαβαίνω, όσοι πήγαν
1: ξύλο.
0: Παντέρα, οι μισοί δεν μπορούν να μας τα πούνε γιατί είναι κακοινοσυλλεύονται αυτή τη στιγμή κάπου.
1: Έτσι πάει, εντάξει. Τώρα φαντάζομαι στο ΠΙΤ τι θα έγινε. Θα πήγαν άνθρωποι έτοιμοι για όλα, έτσι. Δεν είναι τώρα αστεία.
0: Εδώ άλλο σου λέει πήγε από σπόντα και πάλι έχει βγει ανάπηρος. Τι γίνεται, γιατί.
1: Γίνεται το ΠΙΤ, ρε παιδί μου, και γίνεται και το λεγόμενο. Πώς το λένε, να δεις, διορθώστε με τα λάθη αν κάνω λάθος, το Wall of Death νομίζω το λένε, που ανοίγουν πώς θα το πω, κύκλους μέσα στο, στην
0: ας αρχίσουν
1: αρένα,
0: χωρί.
1: Ανοίγουν, ξέρω με διάμετρο 5 μέτρα.
0: Ναι, οπότε σπρώχνονται από πίσω, εννοείς.
1: Όχι, ναι, σπρώχνονται και είναι όλοι σε κατάσταση αναμονής και κάποιος δίνει το σήμα.
0: Ναι, ναι.
1: Και φεύγουν από την περίμετρο του κύκλου όλοι με προορισμό
0: το
1: κέντρο του κύκλου. Και φεύγουν όλοι για να συγκρουστούν μεταξύ τους. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, χωρίς πλάκα να το δεις από ψηλά αυτό. Λες, εντάξει, πώς θα βγουν όρθιοι, βέβαια. Πολύ αυτή την ιστορία.
0: Εδώ έχουμε πολλούς τραυματίες.

0: αλλά δεν κατάλαβα τελικά. Περάστε το ωραία.
1: Ναι, ωραία. Είναι παράσιμα αυτά. Ναι. Έχεις να το λες, άνοιξα τη μύτη μου στον Παντέρα. Και ξέρω εγώ, ωραία, φίλε, πονά, δεν μπορώ να πάω, δεν μπορώ να βήξω. Γιατί ράγισα τα πλευρά μου στον Παντέρα. Αυτή είναι η φάση.
0: Μάλιστα.
1: Καθίσουμε.
0: Πάντα τέτοια, τι να πω κι εγώ. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε για
0: το. Έτσι
1: και Παντέρα, Παντέρα, Παντέρα. Πάμε για διάλειμμα, το δεύτερο. Αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού Τυχερό Αστέρι, η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
0: Και τώρα που η μέρα γεμίζει με δραστηριότητες και η ζέστη αρχίζει να ανεβαίνει, η σωστή ενυδάτωση είναι βασική ανάγκη, διότι με τους έντονους ρυθμούς, την άθληση και τη ζέστη, ο οργανισμός χάνει όχι μόνο υγρά, αλλά χάνει και ηλεκτρολίτες. Και αν δεν τα αναπληρώσουμε, η αφυδάτωση δεν αργεί να εμφανιστεί. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Φυσικά να καταναλώνουμε πολλά υγρά, ενώ σημαντικό είναι να προσθέσουμε και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το Dextro Light Plus με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2, B2 είναι η ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Απλά διαλύετε ένα δισκείο σε ένα ποτήρι νερό και είστε έτοιμοι να συνεχίσετε. Ανακαλύψτε λοιπόν τη δροσιά του Dextro Light Plus Lemon και γνωρίστε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σας καθημερινότητα.

0: 92,6.
1: Τάπα, τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Best 92,6.
7: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Δεν γινόταν. Να μην.
1: Και να σου πω και κάτι.
0: Να μου πεις.
1: Πάντα το απολαμβάνω αυτό το κομμάτι όταν παίζει.
0: Μα είναι
1: δηλαδή
0: κομματάρα.
1: Όσα χρόνια και αν περάσουν, είναι το απόλυτο εμβληματικό κομμάτι των 80's. Αν έπρεπε να διαλέξουμε ένα κομμάτι από τα 80's να πεις σε έναν εξωγήινο που ήρθε, τι γινόταν τότε. Λογικά θα του βάζει αυτό ή το Billie Jean, ξέρω εγώ.
0: Ναι, κάτι
1: από Michael Jackson.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και να μου πει μία ή ένας.
0: Ναι.
1: Κυρίως τα κορίτσια σίγουρα, δεν ξέρω τα αγόρια αν το κάνατε, που δεν το έχει τραγουδήσει με βούρτσα για μικρόφωνο στο σαλόνι, στο μπάνιο, στο δωμάτιο, μπροστά στον καθρέφτη.
0: Τα αγόρια δεν το κάναμε, νομίζω.
1: Εσείς κάνατε air guitar.
0: Εμείς κάναμε air guitar, ναι.
1: Και μπορεί να κάνατε και αυτό που πατούσε το κουμπάκι της εκρήξης.
0: Για τις εκρήξεις, ναι. Όλα αυτά με αφορμή το φευγείο της Bonnie Tyler χθες σε ηλικία, προχθές μάλλον στις 8 Ιουλίου έφυγε, αλλά χθες έγινε γνωστό, σε ηλικία 75 ετών, η εμβληματική αυτή ερμηνεύτρια με ίσως το πιο χαρακτηριστικό και λαοφιλές και διάσημο και όπως θέλετε πείτε το, γρέζει στην ιστορία της pop μουσικής, έτσι.
1: Ναι.
0: Απίθανη φωνή, απίθανη.
1: Η Tyler, λοιπόν, άμα θες να μάθεις.
0: Βεβαίως.
1: Η οποία γνωρίστηκε με τον συνθέτη του τραγουδιού, τον Gene Steinman, το 1982.
0: Mm-hmm.
1: Αναζητούσε τραγούδια τότε για τον πρώτο της δίσκο της... Τη νέα δισκογραφική τη συμφωνία, γιατί θα έκανε ντεμπούτο με τη νέα τη βραχνή φωνή,
0: ναι.
1: Αυτό το γρέζι που λες, το οποίο ήταν αποτέλεσμα χειρουργική επέμβαση που έκανε στι φωνητικέ χορδές λίγα χρόνια νωρίτερα.
0: Α, μάλιστα.
1: Γνώρισε λοιπόν τον Steinman, ο οποίο είχε γίνει γνωστό μέχρι τότε από τι συνεργασίε του με τον Meatloaf.
0: Τον οποίο και ακούμε.
1: Τον οποίο και ακούμε, εξού και τον ακούμε. Συνεργαζόταν λοιπόν με τον Meatloaf και πιθανότατα αν την εποχή που έγραψε το κομμάτι δεν είχε χάσει ο Meatloaf τη φωνή του λόγω σωματικής και φωνητικής εξάντλησης, πιθανότατα να είχε γίνει δικό του το κομμάτι της Bonnie Tyler. Όμως τα πράγματα έγιναν αλλιώς.
0: Και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.
1: Και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Ας ακούσουμε το άλλο τώρα.
0: Εντάξει,
1: εμβληματικό.
0: Εδώ πέρα μηνύματα πόσο. Να το πούμε. Πόσο χαμούρεμα λέει κάποιος με αυτό το κομμάτι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Και εντάξει.
1: Αυτά
0: ναι.
1: Τα blues εκεί στα 80's ήταν κλασικό blues που χορεύαμε.
0: Θα χορέψουμε και τέτοια. Και έπιανες τα αγοράκια, πιάναμε τη μέση.
1: Ναι, και εμείς το σβέρκο.
0: Δεν θέλαμε να κατεβάσουμε πολύ το χέρι. Μας πούνε και σάτιρους, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι. Και είναι αυτό που ακουμπούσες με τα δύο δάχτυλα. Δεν έπιανες ολόκληρο στην αρχή. Ξεκινούσες με τα δύο δάχτυλα. Μετά πήγαινε πιο κοντά.
0: Αχ, τι άβολες στιγμές όμως. Και πόσο ανεκτήμητες στην πραγματικότητα.

Οπότε θα το πάμε λίγο έτσι με, με κάποιες χαρακτηριστικές ένοχες για τους εναλλακτικούς, ας πούμε, απολαύσεις, αλλά στην πραγματικότητα καμία απόλαυση δεν είναι ένοχη. Ένοχες είναι μόνο οι συνειδήσεις.

0: στο μεταξύ με αφορμή.
1: Εν τω μεταξύ, δεν το λυπάται ο Μίτλοφ. Είναι 12 λεπτά το κομμάτι.
0: Εντάξει, και φωνάρα.
1: Θα το ζήσει δηλαδή όλο.
0: Αλήθεια. Δεν το συζητάμε. Επίσης, ξέρεις τι συνειδητοποιώ. Με αφορμή την Bonnie Tyler που έφυγε και κάθισα χθες και το είδα το βίντεο κλιπ ξανά. Μιλάμε τώρα για βίντεο κλιπ υπερπαραγωγές, έτσι, όχι αστεία. Το συγκεκριμένο του Meatloaf το είχε σκηνοθετήσει ο Michael Bay, ο οποίος έχει κάνει τα μεγαλύτερα, ξέρω, blockbuster στο Hollywood. Δεν αστείευονταν, δεν βάζαν 5 AI εκεί πέρα τώρα να φτιάξουν σκηνικά. Τώρα κάνανε παραγωγές, σενάρια, κρούζ, σκηνοθέτες, μοντέρ, τα πάντα όλα.
1: Εντάξει, ο Meatloaf βέβαια αυτό δεν ήταν 90s το κομμάτι, δεν είναι 80s αυτό.
0: Είναι, όχι εσύ, είναι... Έχεις δίκιο, ναι, είναι το 1993, ναι, ναι, τον Αύγουστο
1: είναι
0: του 1993
1: είχε κυκλοφορήσει. Είναι 10 χρόνια αργότερα αυτό, είναι πιο φρέσκο. Ήμουν πιο μεγάλη, δηλαδή με το Meatloaf.
0: Το θυμάσαι μεγαλύτερη, ε.
1: Ναι, το θυμάμαι μεγαλύτερη. Ροξέτ τώρα από την άλλη.
0: Ροξέτ πάμε ξανά πίσω.
1: Όχι.
0: Όχι, ψέματα, είναι αρχές 90s κι αυτό.
1: 90s και Ροξέτ. Άλλο που το έχουμε ακούσει 1 εκατομμύριο φορές σε όλες τις περιστάσεις, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες.
0: Και το είχε διασκευάσει και ποιο. Θυμάσαι. Τώρα θυμήθηκα ότι την είχαν. Το είχαν διαβάσει. Το είχε διασκευάσει η Σοφία Βόσου. Η Ελληνίδα Bonnie Tyler.
1: Η Ελληνίδα Bonnie Tyler, βέβαια. Εντάξει. Φοβερό. Λύσε.
0: Ραγίζουν τα πεζοδρόμια.

0: Έτσι, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι που λένε, με το Listen to Your Heart, τον Ροξέτα, το μακρινό 1988, παρακαλώ.
1: 88 ήταν το
0: Listen to Your Heart. 1988 αυτό το τεράστιο. Ξέρεις τι, τα έχουμε λίγο μπλεγμένα χρονολογικά, γιατί τότε κυκλοφορούσαν πάρα πολλές συλλογές. Ξέρω εγώ, Now 88.
1: Ναι.
0: Ή Classic Metal Ballads, ξέρω εγώ, που ήταν. Θυμάμαι
1: ότι ήταν κάτι που έγραφε σε κασέτες. Album. Ακριβώς.
0: Ναι, παίζανε πάρα πολύ αυτές οι συλλογές. Hits 92, ξέρω.
1: Ναι.
0: Οπότε είχε μέσα. Είχε και μερικά παρακμιακά.
1: Ξανά διάφορα που λέμε.
0: Αλλά είχε και καλά τραγούδια. Και με την. Ξέρεις, με την απόσταση που σου δίνει ο χρόνος, πλέον ακόμη και αυτά που τότε δεν σου πολύ άρεσαν, ας πούμε, τώρα τα έχεις απενοχοποιήσει κάπως και λες, ρε φίλε, κομματάρες ήταν.
1: Και επίσης τα συνδέεις και με μια εποχή, οπότε σου φαίνονται πιο ωραία. Αλλά ναι, ας πούμε το Meatloaf τότε το σνομπάραμε.
0: Ναι, ξεκάθαρα.
1: Τώρα λες εντάξει.
0: Κάποιοι εδώ θυμούνται και την υποκριτική του πλευρά της καριέρας του. Βέβαια, είχε για την ερμηνεία του στο Fight Club που έπαιζε έναν υπέρβαρο εκεί που αγκάλιαζε τον Edward Norton σε μια χαρακτηριστική σκηνή. Στη συλλογή λοιπόν Classic Metal Ballads που θυμήθηκα, που την είχα γράψει σε κασέτα από δισκάδικο. Τότε πηγαίναμε στα δισκάδικα και του λέγαμε γράψτα σε κασέτα.
1: Πειρατεία
0: πήγαινε σύννεφα, μιλάμε έτσι.
1: Πίσω από Under the Counter.
0: Ξεκάθαρα. Και τα έπαιρνε στη μισή τιμή, ξέρω εγώ, σε κασετούλα. Ένα από τα τραγούδια στην περίφημη αυτή συλλογή Classic Metal Ballads,
1: ναι,
0: ήταν και το συγκεκριμένο των Cult.
1: Δεν θα μπορούσε να λείπει.
0: Μεγάλη κομμάτα άρα.

Η ΚΑΤΛ λοιπόν θα μας πάνε στο τρίτο και τελευταίο διάλειμμα και αυτό το καλοκαίρι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευές και Σάββατα αγαπημένες ταινίες προβάλλονται

κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο. Αν πάτε νωρίτερα στο lounge του Φυσικού Αέριου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και θέση θα πιάσετε και κερασμένο popcorn θα απολαύσετε και ένα μυστική φωτογραφία θα βγάλετε, το πρόγραμμα προβολών αναλυτικά θα το δείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.

0: Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, στις 14, 15 και 19 Ιουλίου στο Ελλήνικον Sports Park θα ζήσετε την απόλυτη εμπειρία θέασης Μουντιάλ. Δεν θα λείπει τίποτα, οπότε μην λείψετε ούτε εσείς. Δείτε τους δύο ημιτελικούς στις 14 και 15 με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικό στις 19 με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και στους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης, με τις πόρτες να ανοίγουν στις 8. Οπότε μπείτε στο theellinicon.com.gr για να κλείσετε θέση και να γίνετε από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Ellinikon Sports Park εντελώς δωρεάν.
1: Best. 92,6.
2: Don't catch me, I'm falling.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
4: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Φουλ και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
9: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
13: Sunset 2026. Ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Sunset 2026. Με 24 Balearic Spiritual και Deep House επιλογές από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Sunset 2026. Διαθέσιμη στο Spotify. alexandroschristopoulos.com. Sunset 2026. Κυριακή 12 Ιουλίου. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Αστέρια Rooftop. Το νέο κορυφαίο Sky Bar στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Στα Αστέρια Γλυφάδας.
14: Με την υποστήριξη του Best.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
16: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
17: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία.

0: και Παύλα.
1: Λυσιστράτη είσαι!
2: Μην το πεις.
0: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
0: 21 και 22 Αυγούστου
3: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Και όχι μόνο.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
6: Cool.
5: Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
7: Το λογαριασμό παρακαλώ.
8: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Von Generation zu Generation.
11: Best 92,6.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι, να ξέρετε ότι αυτές τις μέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από τα φώτα και μπορείτε να τη δείτε στα social media της εταιρείας.
1: Και επειδή υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο, εσείς δεν χρειάζεται να αγχώνεστε, γιατί έχετε το Repel Spray που κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες από τη Unipharma. Πάμε με Black, ξεκινήσαμε το τελευταίο ημίωρο.
0: Φοβερά υποτιμημένος ο Black.
1: Φοβερά υποτιμημένος.
0: Όπως μας στέλνει εδώ και ένας φίλος. Επίσης, αν κρίνω από τα μηνύματά σας, παιδιά, που έχουν έρθει πάρα πολλά, όλοι. Ξέρω εγώ, τρέχουμε, την ψάχνουμε, αγοράζουμε δίσκους, ξέρω εγώ, ή ακούμε, ψάχνουμε καινούρια συγκροτήματα, ψαχμενιές κτλ. Αλλά είναι μερικά που χτυπάνε παραεγκεφαλίδα, έτσι. Τα ξεχνάς όλα
1: αλλά
0: και όλοι.
1: Ακούτε είστε... Meatloaf και κάτι παθαίνετε.
0: Ναι, τι κομματάρες είναι αυτές σήμερα και τέτοια. Εντάξει, εμείς φέρνουμε το καινούριο Bonobo, ξέρω εγώ, και λέμε, παιδιά, να τα ακούσετε πρώτοι. Meatloaf θέλετε.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι είναι και θέμα σύνδεσης με την νεότητα.
0: Με τα παιδικά
1: αυτό,
0: τα. Θα έχει ενδιαφέρον ένα παιδί 18 χρονών που μας ακούει, ας πούμε, πώς θα του φαινόταν αυτά τα tracks.
1: Κοιμάται τώρα το παιδί 18 χρονών. Δεν ακούει εσένα.
0: Σωστό και αυτό, σωστό και
1: αυτό. Κοιμάται, είναι στον 8ο ύπνο αυτή τη στιγμή.
0: Έχεις δίκιο και καλά κάνει. Να σας θυμίσω ότι με την TBI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις, εύκολα, γρήγορα και 100% online χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατέβασε δωρεάν το TBI Bank App, περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο TBI Shopping Mall και υποφελήσου από αποκλειστικές προσφορές. Για μεγαλύτερες αγορές έως 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές εξόφλησης έως και σε 60 δόσεις. Οπότε κατέβασε το TBI Bank App, μάθε το διαθέσιμο όριό σου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TBI Bank. Γιατί ως γνωστόν έχεις TBI, έχεις τράπεζα.

0: θα μερακλώσουμε κι άλλο, παιδιά, αφού το θέλετε κι εσείς, γιατί όχι.
1: Εντάξει, λέει, το τερματίσατε σήμερα με τους κομματάρες. Νομίζω όπου να είναι θα έρθει να με πάρει ο πατέρας μου από το πάρτι. ναι, θα έρθει να σε πάρει. Τώρα να δεις με το επόμενο τι έχει να γίνει.
0: Καλά, κορίτσια.
1: Είναι πολύ.
0: Το επόμενο.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Τα κορίτσια με το επόμενο.
1: Και πολύ. Είναι γλυκόπικρο λίγο αυτή η αίσθηση τώρα.
0: Ναι,
1: μας λέει εδώ μια φίλη. Μπλουζ, λέει, με το αγόρι μου 11 ετών και 2. Ήταν η πρώτη μου σχέση. Πέθανε από καρδιά πέρυσι.
0: Μας έκανε την καρδιά περιβόλυπο.
1: Πραγματικά, αλλά κοίτα, είναι και. Θυμηθήκαμε τώρα, Ποιος λέει είναι ο λόγος? Ο λόγος, αφορμή ξεκίνησε από το θάνατο της Bonnie Tyler.
0: Πόσο συχνά σκέφτεστε τι μπορεί να είναι και πού μπορεί να είναι και πώς μπορεί να είναι? Ας το σκεφτούμε ενώ ακούμε τους Bangles. Εκείνοι οι πρώτοι έρωτες του δημοτικού, ξέρω εγώ. Για σκεφτείτε το.

0: Σκέφτεστε.
1: Έλα, τώρα σκέφτεστε πολύ τι μπορεί να κάνουν εκείνοι οι πρώτοι έρωτες του δημοτικού και του γυμνασίου.
0: Με αυτό που έχετε βάλει σήμερα, λέει, σκέφτομαι να στείλω στο κορίτσι που είχα στο Λύκειο. Έχει το τηλέφωνο τη. Ακόμα.
1: Πρώτοι έρωτες, λέει, μέσα στις σχολικές καταλήψεις, τις διανυκτερεύσεις μέσα στο σχολείο πάνω στα θρανία που είχαμε ενώσει για κρεβάτια.
0: Όχι,
1: δεν είναι η φάση εδώ. Μιλάμε για πολύ φάσομα, λέει ο άλλος. Πρέπει να είχα πιάσει ίσα με 4 ώμους και 2 αγκώνες. Και το σκεφτόμουν για 8 μήνες. Οκ.
0: Άλλο ένα πριν πω για αγγλικά στο στρατηγάκι.
1: Έχω αργήσει, λέει, και έχω συνάντηση 10 λεπτά, αλλά έχουμε και τις σωστές προτεραιότητες. Λέει, εδώ στο Best. Και μπράβο σου, δεν πειράζει, 10 λεπτά θα σε περιμένουν. Λοιπόν.
0: Έχω φτάσει, λέει, γραφείο και κάθομαι στο αυτοκίνητο να τελειώσει το τραγούδι. Καλημέρα, Best και τα μυαλά στα κάγκελα. Είδες όμως τι ξυπνάει εδώ πέρα αυτό το πράγμα.
1: Ναι, είπαμε, θυμούνται οι παλιοί και μαθαίνουν οι νεότεροι. Χαμούρεμα compilation 80s, λέει κάποιο. Γλυκό πικρό πάντα το συνέστημα όταν θυμάσαι το παιδί που ήσουν ή είσαι ακόμα, αν είσαι τυχερός. Μας στέλνει εδώ μια φίλη. Εντάξει, λέει, από το πρωί δεν μου έχει πέσει η τρίχα. Λέει κάποιος εδώ πονηρός. Μόλις ήπια κοκακόλα με φάντα, έφαγα μια μπόμπα και πάω να διαβάσω το χαρούμενες διακοπές και να λύσω μερικές ασκήσεις πριν πάω για μπάνιο.
0: Φασώνω τον άντρα μου.
1: Το νου σας.

0: Blues λέει με την Ανούλα, Πέμπτη Δημοτικού. Έπαιζε πολύ το όνομα Ανούλα τότε, πιστεύω, και Δήμητρα έπαιζε πάρα πολύ. Δεν είχαμε τότε νεφέλες, νιώβες και.
1: Τι πάνε να πει, έπαιζε τις γιαγιάδες, βγάζανε τις κελιές.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είχαμε αυτά τα ονόματα που έχουμε τώρα, τα εξαντρίκ.
1: Σε 9 μήνες λέει θα έχουμε και τρίτο παιδί. Νονό αρχίσαμε να ψάχνουμε.
0: Εμείς θα το βαφτίσουμε.
1: Εμείς θα το βαφτίσουμε το παιδί.
0: Ξεκάθαρα. Φιλ Κόλινς αξεπέραστος και Μπράιαν Άνταμς. Ναι, εντάξει, παιδιά, τώρα άμα το ανοίξει αυτό, άμα το ανοίξουμε πάρα πολύ, δεν θα έχει τελειωμό.
1: Εγώ που πάω γυμναστήριο, λέει, να φασώσω κάποιον random. Φάσωσε, ενήλικος να είναι.
0: Ναι.
1: Και να θέλει, εντάξει, μην βιάσει κανέναν.
0: Και προσοχή και στα βάρη. Εκεί πέρα μου σου φέρει και τίποτα στο κεφάλι, άμα δεν θέλει. Λοιπόν, το κομμάτι.
1: Έχουμε μαζευτεί, λέει, εδώ τα γερόντια και ακούμε τη μουσική από τα παλιά.
0: Το κομμάτι των Cult που ακούσαμε νωρίτερα, επειδή ρωτάτε εδώ πέρα κάμποση, ήταν. Το
1: έλα
0: το μυαλό μου, το Eddie Ciao Baby, ναι. Από τα πολύ γνωστά των Cult εκείνης της εποχής. Πολλά κορίτσια εδώ πέρα λιώνουν.
1: Ναι.
0: Σφάζονται μπροστά στην ποδιά του Ian Astbury.
1: Εννοείται.
0: Από τους πιο ωραίους έτσι rock frontmen.
1: Έρχονται πολλές παραγγελιές, αλλά δεν μπορούμε να τις βάλουμε.
0: Λοιπόν, ιστορία με ένα παλιό έρωτα του δημοτικού, έτσι, των πρώτων χρόνων του γυμνασίου έχουμε. Έχεις πετύχει κανένα τέτοιο παλιό φλερτ?
1: Λοιπόν, βλέπω σχετικά.

0: Συχνά δεν θα έλεγα, αλλά έχω δει πολύ πρόσφατα τον πρώτο μου έρωτα στις διακοπές.
1: Ναι. Και φυσικά
0: ήμασταν έκτη δημοτικού. Έκτη δημοτικού ήμασταν.
2: Επικίνδυνη ηλικία.

0: ξέρω εγώ, 30, με ένα μήνα. Τι, πόσο θες και εσύ να τα είχαμε φτιάξει.
1: Δεν προχώρησε, δεν μακροημέρε.
0: Δεν μακροημέρε. Ήταν καλοκαιρινό έρωτα. Παρ' όλα αυτά τον έχω δει τον Κώστα. Γεια σου Κώστα, αν μα ακού. Τον έχω δει τον Κώστα πρόσφατα. Και ξέρεις, είναι και πολύ γλυκότερο αυτό, γιατί ούτε έκτοτε έχουμε ξανακάνει διακοπές μαζί ως παιδιά.
1: Ναι.
0: Δεν τα είχαμε πάντα, θέλω να πω.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: όλους
1: ναι.
0: αυτούς δεν το θυμάζαμε με πολύ νοσταλγία και πολύ γλυκύτητα.
1: Ναι, δεν μπορώ να πω. Ισχύει, ναι.
0: Εσύ θα μας πεις κάτι με το προγράμμα τη λαμπάντα, τι κάνατε.
1: Εγώ, φιλενάδα,
0: ναι.
1: από το δημοτικό, από τα αγκωμένη λύκια,
0: ναι.
1: Θυμάμαι μόνο έναν ανεκπλήρωτο έρωτα. Δεν θυμάμαι καμία άλλη. Ναι. Όχι, θυμάμαι και με κάτι άλλο. Α, πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Και κάτι άφησε αυτός ο ανεκπλήρωτος έρωτας.
0: Ναι.
1: Δεν συμπεριφέρθηκα για κάποια χρόνια σωστά. Αλλά τη θυμάμαι τη Δήμητρα τη Ρουφιάνα. Ούτε να γυρίσει να με κοιτάξει.
0: Τι
1: ούτε να γυρίσει να με κοιτάξει. Συγγνώμη, ηλική μου.
0: Τι τάξη ήσασταν, χρυσέ μου.
1: Α, ξέρω, πέμπτη-έκτη.
0: Πέμπτη-έκτη έκανε η Δήμητρα βλακία και την πληρώσανε μετά για 20 χρόνια. Αυτό θες να μας πεις.
1: Μέσα σε άκρες ενδεχομένως.
0: Ότι φταίει η Δήμητρα.
1: Ποιος φταίει, εγώ.
0: Η Εύα και ο Αδάμ τώρα είναι η φάση εδώ.
1: Ναι, ναι. Ούτε να γυρίσει να με κοιτάξει σκρόφα.
0: Και καλά σου έκανε.
1: Και θα ήμουν πολύ περίεργος, πέρα από την πλάκα, ας πούμε, πώς θα ήταν η Δήμητρα τώρα. Έλα, αγάπη μου, τώρα να τα πούμε εκεί έξω. Σου πω εγώ να δούμε.
0: Γιατί πώς θα είναι η Δήμητρα. Κουκλάρα μπορεί να είναι η Δήμητρα.
1: Ασέ.
0: Δήμητρα.
1: Καμία σχέση.
0: Δήμητρα, ακούς. Δημητρουλά. Φανερός.
1: Καλά να φανερός, είμαστε, φανερός. Να τα θυμόμαστε όλα αυτά και να γελάμε εσείς. Έστω και με μια δυσάρεστη αφορμή, όπως ήταν ο πρόσφατος θάνατος της Bonnie Tyler.

0: Και θα τερματίσουμε την εκπομπή τερματίζοντάς
1: το. Τερματίζοντάς το, νομίζω τώρα το τερματίσουμε.
0: Δεν γινόταν να μην κλείσουμε. Το έχετε στείλει και πάρα πολλές παραγγελίες για αυτό το συγκρότημα. Έχουν πολιτογραφηθεί σχεδόν Έλληνες πια, οπότε οφείλουμε να κλείσουμε την εκπομπή με τους Scorpions. Ευχαριστούμε για όλη αυτή την νοσταλγική συντροφιά που μας κάνατε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε τη Δευτέρα το πρωί.
0: Φασωθείτε γενικά ελεύθερα.
1: Φασωθείτε ελεύθερα.
0: Κάνει καλό. Άντε, bye.
1: Γεια.

0: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 101,6.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Γιώνας Βαλατσιούνας αποτελεί παρελθόν από τους Denver Nuggets και έτσι ανοίγει ο δρόμος για να πάρει μεταγραφή στη Ζαλγίρις. Την περασμένη σεζόν ο 34χρονος αγωνίστηκε σε 65 αγώνες έχοντας 8,7 πόντους, 5,1 rebound και 1,2 assist κατά μέσο όρο. Σούταρε με 58,2% στα δίποντα συνολικά εντός παιδιάς και 30,8% στα τρίποντα. Ο Λιθουανός θα λάμβανε 10 εκατομμύρια δολάρια την επόμενη σεζόν του στο Denver, όμως η ομάδα που διατηρούσε την επιλογή δεν την ενεργοποίησε.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ.

0: ή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
2: Γεια, είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι στο Douro Valley, έξω από το Πόρτο. Το ποτάμι κυλά σίγουρο, συγκεκριμένο. Εδώ φτιάχνεται αιώνες τώρα το πιο κομψό, αριστοκρατικό, τόσο αρσενικό όσο και θηλυκό, αέρινο ποτό. Port. Φλεγματική εφεύρεση που απολαμβάνεται κατεξοχήν σε βαρύτιμο κάστρο, χαλιά, πολυέλεη, the butler did it, δίπλα στο τζάκι, τα κυνηγόσκυλα ξεκουράζονται, black tie, after dinner, how lovely you look my dear, thank you my darling, very brunchy revisited. Μιλάω με τον Ρούπερτ Σίμικτον, απόγονο μιας τεράστιας οικογενειακής παράδοσης 350 ετών, υπεύθυνης για τα εμβληματικά Grahams, Dows και Wars. Πάω πάνω κάτω τον ποταμό με το παλιό ξύλινο αυθεντικό πλοιάριο που μετέφερε τα δρύινα βαρέλια και από το ηνοποιείο του εμβληματικού Sandeman πίνω ένα ποτηράκι στο συγκλονιστικό κήπο του γλυκύτατο Vintage House Hotel. Αυτό με τη μεταφορά στα καλοκαίρια της δεκαετίας του 30. Και μια παρτίδα στο Oporto Cricket and Lawn Tennis Club. Τα λευκά μου, τις προστατευτικές μου γκέτες, μπαστούνι και ρουφάω το feeling γουλιά γουλιά. Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be Limitless. Φτιαγμένο για αθλητές και φίλους περιπέτειας που θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια τους. Με εντυπωσιακή αμόνιτο οθόνη, ανθεκτικό σχεδιασμό, εξελιγμένα προγράμματα ενδυνάμωσης και στοχευμένες ασκήσεις που ενισχύουν τη σωματική αντοχή και απόδοση.
1: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
3: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα.
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντώνη,
7: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
11: Φωτογράφηση.
10: Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον τάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: Σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
3: Best 92,6.
4: And we can say, well, you haven't seen anything yet.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ,
6: θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ,
6: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

Έφυγε χθες τα 75 της, αγαπήθηκε πάρα πολύ η Bonnie Tyler. Με το απόλυτο σήμα κατεθέν την βραχνή αυτή φωνάρα, η οποία δεν ξέρω αν γνωρίζετε την πληροφορία.

αυτή λοιπόν η βραχνή, η χαρακτηριστική βραχνή φωνή της Bonnie Tyler προέκυψε από ένα ιατρικό, άκου εδώ, ατύχημα. Εκεί στα 70's υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση οζυδίων από τις φωνητικές της χορδές και παρά τις οδηγίες των γιατρών για απόλυτη αφωνία, η ίδια μίλησε ή φώναξε λόγω εκνευρισμού, με αποτέλεσμα να αλλάξει μόνιμα η χρειά της. Αν και η ίδια φοβήθηκε αρχικά ότι η καριέρα της τελείωσε, αυτό ακριβώς το σήμα κατεθέν, η βραχνάδα της την ανέβασε ψηλά. Θηλυκός Rod Stewart, ως γνωστόν, η Bonnie Tyler έφυγε αλλά είναι αθάνατη μέσω της μουσικής της και σίγουρα επιρροή. Αυτό για το κατερινιό Spotlight, Jessie Ware, είστε στον Best, Παρασκευή 10 Ιουλίου. Πάρα πολλά μηνύματα μιλούν για νιάτα, τα νιάτα μας το λέτε. Γεια σου Μαρουσό μου, γεια σου Ρινιό, γεια σας την Τρίπολη, γεια σου Παναγάγγελε, Σοφιανέ, ευχαριστώ με την όμορφη σύζυγο. Μαράκι χθες τον Ντάις. Ο δοντίατρος θα κουνουπιδιανά ο Αντρίκος να επικοινωνήσει με το στούντιο.

στο Feel Good κομμάτι Jesse Ware, ποιότητα Spotlight στον Best 92,6. Είμαι στα social best926.gr το site, φυσικά στο live Best Merch με printin.gr, αποκλειστικά και μόνο πετάνε τα καλοκαιρινά Χριστάρα. Άτις Μπαρ, πρέπει να βάλεις ένα t-shirt Best. Αφορά στο τώρα της δουλειάς, δεν γίνεται. Ωραίο, ε. Άτις Μπαρ με το μάτι. Και εγώ θέλω ένα, πες τα παιδιά. Καλώς ήρθατε, thank you. Γεια σας την Κώ, τη Λουκέρνη. Γεια σου Μιχαλιό και Ναταλάκο. Αλέξανδρο και Μέρη. Γεια σου Μαράκι. Λίντος Κόλινγκ. Superbet εδώ. Εμπαπέ και Ντεμπελέ. Σαν ρεμπέτικο μου κάνει. Προχωράνε τη Γαλλία, την πάνε ψηλά. Μουντιάλ εν εξελίξη. Super social με τη Superbet. Super αποδόσεις, super αγώνες. 21+, παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

τόση ένταση, πάμε λίγο πρέσα. Music makes our days, nights, lives.

το άκουσε μάλλον για πρώτη φορά. Υπερμοναδικοφανταστική θα πω, Γιάννη μου. Σε κλέβω, εκδοχή.

0: different.
1: Choose music.

0: Podcast 92,6.
1: Βέβαια καλά μου, καντζεραλέρου.
2: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Με γκολ τον Εμπαπέ και Ντεμπελέ, η Γαλλία νίκησε χαλαρά 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στη συνέχεια των προημιτελικών, στις 10 το βράδυ, η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο. Στις 12 τα μεσάνυχτα του Σαββάτου έχουμε το μεγάλο μάτς Νορβηγία-Αγγλία. Και στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής, η Αργεντινή θα αντιμετωπίσει την Ελβετία.
2: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ!
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Sunset 2026. Ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Sunset 2026. Με 24 Balearic, Spiritual και Deep House επιλογές από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Sunset 2026. Διαθέσιμη στο Spotify. Αλέξανδρος Χριστόπουλος.com.

0: Μαρία Γλυφάδας.
1: Με την υποστήριξη του Best.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πλωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πλωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
3: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
0: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για, γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
8: Plus, plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Best.
12: Questo è il tempo in cui vago per i campi.
0: Come exit.

0: Υπέροχες φωτογραφίες έχει γεμίσει το κινητό μου από μέρη που μας ακούτε. Γεια σας και στη Λίμνη Παμβωτιδά. Ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα κάθε πρωί. Είμαστε μαζί στον Best. Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική. Σήμερα Παρασκευή και 10 Ιουλίου που γιορτάζει η Αμαλία. 10 Ιουλίου γιορτάζει η Αμαλία. Πούντο στο City. Έχω να σας πω ότι αν επιθυμείτε να δείτε
1: δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών,
0: δεινόσαυρους και τέρατα, υπάρχουν στην Κηφισιά. Εκεί πίσω από το Νατού που έπαιξαν τα παιδιά μας η Βασιλική και ο Δημητράκης προχθές, είναι η προέκταση του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή και έχει δεινόσαυρους και τέρατα. Έχω αποκλειστική φώτο με τον Κωστάκη στους δεινόσαυρους και τα τέρατα των θαλασσών. Όντως κανονική, απεικονίζεται στη φωτό ο δεινόσαυρος και το τέρας. Τώρα κάτι πάρα πολύ μικρό είναι τερατώδες, τα κουνούπια, γιατί το καλοκαίρι τα αγαπάμε τα κουνούπια, φυσικά και όχι, και μάλιστα είναι και επικίνδυνα σε πολλές περιπτώσεις. Αουτάν Defense, η σειρά του γνωστού σε όλους μας Αουτάν, τώρα στα φαρμακεία. Το Αουτάν Defense Extreme Protection της σειράς παρέχει την υψηλότερη προστασία με 50% DEET και προστασία έως 10 ώρες από κουνούπια, μύγες, τσιμπού.

σόπινγκ, την εξοχή, τα μακρινά ταξίδια, αποθεί όλα τα κουνουπιά, ακόμη και αυτά που είναι τα επικίνδυνα που λέγαμε, που να προκαλέσουν ελαιονοσία, τον ιό του κίτρινου πυρετού για τις καθημερινές καταστάσεις και όλη την οικογένεια. Outdoor Defense Long Protection και για παιδάκια πάνω από δύο, με την αξιοπιστία του Outdoor τώρα και στο φαρμακείο. Την αγάπη μας.

Γεια σου Μαρίνα μου υπέροχη, εγώ ευχαριστώ. Vamos Μπεστάρα, γεια σου Κωνσταντίνε μου. Στο Φλίσβο. Γεια σου Αφροδίτη.

0: elegant απογείωση. Όπως πάντα. Μπαμπάς και κόρη παρέα, Σταυράκης. Την αγάπη μου, στα νιάτα.
1: Πιο πολύ.
0: Γεια σας στη Σάμμο. Φιλιά στην Άνδρο. Παράκι, καλημπέρι ακούει, 3 Αυγούστου εκεί,

Up to the sky και πως πάει, κολλάει νοηματικά το επόμενο. Εκεί που λάμπει ο ήλιος, ο Κάζο Τζέιμς που θα είναι αύριο στην Αθήνα και στη Μύκονο έχει ημερομηνίες. Πάντα απογειωτικός και γκρούβι. Αν θέλετε να το ρίξετε λίγο όξο.

Ναι, παιδιά, Cash James το remix. Φυσικά, original εκδοχή από τον αξεπέραστο Bob Marley. Είναι ταξίδι ζωής, ένα ταξίδι στη Τζαμαϊκά και στο Kingston που είναι πολύ Marley. Και πώς τα φέρνει τώρα, αύριο στην Αθήνα η Θήβερη, η Θήβερη με Wailers. Εκεί όπου οι σύγχρονες ηλεκτρονικές και ρυθμικές εκφάνσεις της παγκόσμιας σκηνής συναντούν τη διαχρονική μουσική κληρονομιά του αθάνατου Bob Marley. 10 πριν από τις 11 στον Best, σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου. Αν έχετε την καλοσύνη, λέει το μήνυμα, ένα χρόνια πολλά στο Κατερινάκι από Παλαιοφάλιρο για τα γενεθλιά της, να είναι πάντα χαρούμενη, να δίνει αγάπη και να μην σταματήσει ποτέ να δημιουργεί. Τι ωραίες ευχές και από εμάς. Thievery.

Μαρκοπούλου. Ο Πανούλης στο Βραχάτι περαστικά, 7 άτομα με τροφική δηλητηρίαση. Τι πάθατε? Ωραίο κομμάτι λέει το μήνυμα. Δεν μας απογοητεύουν ποτέ. Γεια σας το τέναρο, δεύουμε για το κλείσιμο της πρώτης ώρας της προτελευταίας για την εβδομάδα. Μέτραμε αντίστροφα, Ιούλιος, τελευταίος μήνας της σεζόν. Με μικρόφωνα, Αύγουστο, έχουμε μουσικές. Διαλεγμένες θέλω να πιστεύω με φροντίδα.

0: 92,6.
1: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
8: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
10: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
9: Όχι, το αυτοκίνητό μου, με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
11: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς, πού αλλού να πας?
12: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
13: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
16: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
17: Σάββατο, 11 Ιουλίου, το Bolivar υποδέχεται τους Medusa. Οι Superstar DJs, πίσω από τις επιτυχίες, Piece of Your Heart και Lose Control, έρχονται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά, δίπλα στη θάλασσα. Εισιτήρια στο more.com. Medusa, στο Bolivar. Don't miss it.
0: Best 92,6.
18: Life was good, yeah, I felt complete.
0: Choose music.
19: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
20: Τι έχουμε?
19: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
21: παντρούσκα, κάβαλης στο κομμάτιο.
19: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
22: Αυτό για τα παιδιά στο Τέναρο με τη θαλασσάρα. Θα τα πούμε τον Αύγουστο στη Μάνη, στο Μαρμάρι. Έχουμε και τη μικρή φιλόσοφο εδώ, την Άννα, στην παρέα. Πες μια γλυκιά καλημέρα. Έτοιμη, έχει βάλει τα ακουστικά. Έτοιμη, έτοιμη. Διαβάζω τους νόμους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το δώρα και δεν έπρεπε, αλλά χρησιμότατος ο Πλάτωνας. Αμάινθος Κόλλιν, ευχαριστούμε. Γεια σας στη Μύκονο. Ένα χρόνια πολλά στη μαμά της Αγγελικής μας. Σήμερα έχει γενέθλια. Τα περσινά της ήταν ταλαιπωρημένη από πρόβλημα υγείας. Ευτυχώς πλέον όλα καλά, οπότε διπλή γιορτή. Να είστε πάντα high, natural high. Δημητρέλα, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Σε ψάχνει ο Σοφιανός. Πάρα πολύ. Θα ήθελες? Ξέρω. Τρεμέντους. Να αφιερώσω. Ακούνε μόνο Beth. Τι να πω, ποιες είναι τα κορίτσια μας?
23: Τα κορίτσια μας από το
22: Από το Wall Street. Αχ, και να είχαμε το χες. Κόφι. Από το Wall Street, τρεις τελίτσες. Κόφι. Φιλάκια. Σιωπό.

Στέλιο ξάδερφος, τι ψάχνω καλέ μου, λέει ο Στέλιος Σοφιανός. Στους καλύτερους αθλητικούς. Ο ξάδερφος, ο φωτογράφος. Για ενημερώσου. Τι ψάχνω, λέει καλέ. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, Τελά.

0: έλεγα εδώ στην Άννα που είναι. Πόσο είσαι, Άννα μου?
1: 17 του Σεπτέμβριο.
0: Σε έλεγα ότι αυτό είναι κομμάτι Zeros τώρα, έτσι. Εντάξει, έχει πειραχτεί υπέροχα. Και συμφωνούμε όλοι στο ότι μπορεί να το κάνει πολλά remix. You are my high. Γιατί τη βλέπω να λυκνίζεται στου ήχου και τι μελωδίε. Γεια σα και στο πόρτο ράφτη. Για την Κλεοπάτα, τον Μπετράν και τα Τριδυμάκια. Ξέρω πόσο το αγαπάτε. Σούπερ Μπετ είναι κοντά μας και στο παγκόσμιο. Με σούπερ social, σούπερ αποδόσεις. Φυσικά σούπερ αγώνες. Η Γαλλία τα κατάφερε, έχουμε συνέχεια. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Σας μπερδέψαμε, υπογραφή Σοφιανή. Κάντε δικά μας. Γεια σου Μιχάλη, πολύχρονος. Ωραίο request, θα δω αν το έχω. Χρόνια πολλά στα κλικίτα τα καρκινάκια που έχουν αυτές τις μέρες στη μυθική τους. Όταν δεν γκρινιάζουν, ζώδια σου λέει άλλος, πεταμένα λεφτά. Πεταμένες κουβέντες, Ανά. Χωρίς καμία φιλοσοφία.

0: Έχω την Άννα που θέλει να βγει στο. Θες να πεις μια γλυκιά καλημέρα, μωρέ, σε βλέπω. Τι θες να πεις, έλα, πες.
1: Τι να κάνω κι εγώ, ήθελα να πω πόσο μου έχεις λείψει.
0: Όχα, κλείστε την κοπέλα, θα νομίζω ότι σε βάζω. Ο Νάσος, ορίστε, μας ακούει καθαρίζοντας αμπελοφάσουλα, που είπαμε και την αμπελοφιλοσοφία. Ωραία, ωραία, ωραίο παγάκι. Υπέροχο κομμάτι. Στο πλαίσιο του Best Connecting People, Ages, γενιές και γενιές. Τώρα το επόμενο είναι remix του Γιάννα του DSF. Και αυτό παίζει πάρα πολύ από την Κάινε στα φεστιβάλ που εμφανίζονται. Το remix του John DSF Φαρού στο Me and You. Τι κομματάρα για το προηγούμενο, βάλε και άλλες τέτοιες.

0: Ορίστε εδώ, δεν είναι όλοι μίστε άνα μα. Είχε έρθει πριν από δύο εβδομάδες πάλι. Ποια είναι η κοπέλα που έχει παρέα? Εσύ τι σου. Είσαι ή και λέγεσαι. Είναι η Άννα μας, είναι 17 ετών και θέλει να σπουδάσει φιλοσοφία. Κάνει την πρακτική της, έχει. Πες. Κάνει την πρακτική της πάνω σε αυτό. Πολύ νωρίς ξεκίνησες.
1: Ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς.
0: Να την να. Αυτή τη φωνούλα τώρα. Θα μου φτιάξει τζιγκλάκια, θα σε βάλω στο production. Ακούτε μαράκι.

Με προς το τέλος και αυτής της ενότητας, πρώτο τελευταίο κομμάτι έρχεται τώρα. Α, μετά το remix να ακούσουμε και μια δική του original παραγωγή του DSF, ο οποίος θα εμφανιστεί στη Μύκονο και αυτό το καλοκαίρι τώρα δηλαδή, προσεχώς.

0: Like that. Πώς το λένε τον κόμματο για σου Γιώργη στον Ταύρο? Like that. Like that. Εάν μπαίνει μέσα ο αγχωμένος ντάντι, γιατί δεν είπες ότι ακούς Λουρίν? Τώρα δεις, σε δίνω. Like that.
1: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο. Get that. Yeah. Γεια σας.

0: Πάντως την έχει τη λάμψη και την όρεξη. Η Άννα, βλέπω πώς με παρατηρεί. Μακάρι να κάνεις ραδιόφωνο, στο εύχομαι αν θέλεις. Είναι αγάπη, είναι αισθητικό μέσο. Εγώ προτίθεμαι, διατίθεμαι να σε εκπαιδεύσω. Νούλα, τώρα εσύ κάνε τα κουμάντα σου. Σπούδασε και μετά.
1: Δεν είχα σκεφτεί, αλλά έτσι όπως σε βλέπω.
0: Θες να πεις κάτι για το τέλος, γιατί κλείνουμε το ημίωρο, φεύγοντας.
1: Θέλω να πω πόσο ωραία είναι εδώ η ατμόσφαιρα.
0: Να το.
1: Ο αέρας.
0: Ο αέρας.
1: Και αν και δεν ακούω συνήθως τέτοια μουσική, κάθε φορά που έρχομαι εδώ, είναι σαν να βλέπω ένα καινούριο είδος και να εμπνέομαι.
0: Να το, να το. Ακούς ντάντι, ας τους λουρίδες. Όχι, εντάξει, εννοείται λουρίδ. Αλίμονο. Open your mind, τελευταίο για το ημίωρο. Άννα, ευχαριστούμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι.
0: Υπέροχο πλάσμα. Δεν χρειάζεται να κάνετε δώρα. Οι νόμοι όμως είναι δυνατοί πολύ. Πρέπει να το διαβάζουν όλα τα πτσιρίκια. Τους νόμους του Πλάτωνος, βεβαίως, βεβαίως.
1: Θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό.
0: Μάλιστα.
1: Βγάζουμε και κανόνες τώρα.
0: Πολλά φιλιά. Διάλειμμα. Με George Λεδάκης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Όταν οι Έλληνες μικροπαραγωγοί, που έλεγε κάποτε και ο Ψάρ, κάνουν θαύματα. Γεια σας στο Ντουμπάι.

Open your mind, παιδιά. Θα αφήσετε και τέτοιες μπιτιές να παίζουν όταν θα λείπετε τον Αύγουστο, ε? Βεβαιότητα διακρίνω και δεν μ' αρέσει. Με μας μιλάς. Γεια σου Ναταλάκη και Μιχάλη, Αλέξανδρο και Μαράκη.

0: Galaxy. Choose music.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Η Γαλλία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή επικρατώντας δίκαια με 2-0 του Μαρόκου. Παρά το χαμένο πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο, οι τρικολόρ κυριάρχησαν απόλυτα. Στην επανάληψη, η κλάση των Εμπαπέ και Ντεμπελέ καθάρισε την πρόκριση μέσα σε 6 λεπτά, στέλνοντας την ομάδα του Ντεσάν στα ημιτελικά, όπου περιμένει τον νικητή του απόψινού ντέρμπι Ισπανίας-Βελγίου.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
5: oh,
3: κόκκιπε, κομπάνιο,
6: team colleague,
7: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: My best weekends.
8: Good morning. This is your wake-up call.
9: Call me.
10: The number you have reached is not in service.
11: Brunch.
12: Cocktails.
13: Llama.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: En el radio como Exi.
2: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγιά του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Σαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για, γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
0: Best 92,6.
1: We the music.
12: Ναι, όμπες, το παλιό είναι όντως αλλιώς. Μου στέλνετε πολύ ότι με το προηγούμενο θυμηθήκατε νιάτα. Sunrise Party 90s. Σας ευχαριστώ για την παρέα, ρε παιδιά. 24 λεπτά ακόμη μαζί. Τον Αύγουστο, λέει, θα αφήσουν κάτι μνημόσυνα τύπου Solomon και Monolink. Να περάσει, δεν βρίζω. Εμένα βρήκες. Εγώ το περνάω αυτά. Έλειο τρούφα στο παντεπασπανάκι μου.

στο γενέθλιο της ημέρας μου το στείλατε. Το δω και εγώ στο σαν σήμερα. Σαν σήμερα 10 Ιουλίου Γάλλικο Μάντος βυθίζουν το Rainbow Warrior της Greenpeace στο λιμάνι του Auckland. Αυτή η επίθεση η οποία κόστησε τη ζωή ενός φωτογράφου και μετέτρεψε το Rainbow Warrior της Greenpeace σε παγκόσμιο σύμβολο και οι σχετικές φωτό συγκλονιστικές. Πίσω στα έτης ήταν ακριβώς στη μέση της δεκαετίας του 80, 10 Ιουλίου 1985, στο λιμάνι του Auckland στη Νέα Ζηλανδία. Τότε που βυθίστηκε το Rainbow Warrior, το πλοίο σύμβολο της Greenpeace, σκοτώθηκε από την επίθεση ο Πορτογάλος φωτογράφος της οργάνωσης, ο Φερνάντο Περέιρα, ήταν μόλις 35 ετών. Το πλοίο ετοιμαζόταν να ταξιδέψει προς τη Γαλλική Πολυνησία. Εκεί όπου η Greenpeace σχεδίαζε δράσεις διαμαρτυρίας κατά των γαλλικών πυρηνικών δοκιμών. Μπήκαν τα μεσάνυχτα πράκτορες της γαλλικής μυστικής υπηρεσίας, έριξαν δύο βόμβες στο κήτος του πλοίου. Η πρώτη προκάλεσε πανικό, η δεύτερη άνοιξε πολύ μεγάλο ρήγμα και οδήγησε εν τέλει το Rainbow Warrior στο βυθό. Ο φωτογράφος είχε αρχικά καταφέρει να βγει, αλλά γύρισε πίσω για να πάρει το φωτογραφικό εξοπλισμό και τα προσωπικά του αντικείμενα και έτσι δεν πρόλαβε να διαφύγει. Ο δε θάνατός του μετατράπηκε σε σύμβολο της υπόθεσης, έδωσε στην επίθεση πολύ μεγαλύτερη διεθνή διάσταση. Έτσι για να μην ξεχνάμε, και επειδή κάποιος αναφέρθηκε στο Solomon, κερνάω. Είναι φοβερό με τους φωτογράφους, ξέρω ότι έχουμε πολλούς στην παρέα. Έχω πάει σε επέξιμο, έχει έρθει φωτογράφος, μου λέει καλύτερα να χαθώ εγώ παρά η τσάντα μου με τον εξοπλισμό μου. Καλύτερα μου λέει να χαθώ εγώ, να εδώ στο κολονάκι να γυρνάω χαμένος παρά να χάσω την τσάντα μου. Αυτό έκανε και ο Περέιρα, πήγε να πάρει πίσω πράγματα, γύρισε έχοντας καταφέρει αρχικά να βγει. Αυτό, παιδιά, προτεραιοποίηση, προτεραιότητες, το δώρο της ζωής.

Γεια σου Άκη μου, στη μία μπαίνω χειρουργείο, μου λέει, και κουνιέμαι. Να πάει τέλεια. Μπαίνεις τώρα ως ασθενής, ως γιατρός? Για τους γιατρούς μου στο Μετροπόλιταν που είδα από κοντά, από που ακούνε, μπαίνοντας κι εγώ, χειρουργηθώ. Αχ, γεια σου.

0: choose music.
1: Be protected.
0: Be best.
2: Για το Γιώργο που το ζήτησε το τελευταίο, το αγαπάμε τόσο πολύ. Είναι classic. Instant classic θα πω. Το κηλικείο στο δεύτερο είναι εδώ. Υπό κανονικές συνθήκες Δευτέρα και πάλι μαζί, ραδιοφωνικά. Πολλά πολλά φιλιά. Καλό Σαββατοκυριακό, Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Πάει. Αν πάρετε όχημα, προσοχή, ε.
0: Be best.

0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
1: Αμε, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Γαλλία είναι στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026, καθώς νίκησε άνετα με 2-0 το Μαρόκο. Μάλιστα, οι Γάλλοι πήραν το εισιτήριο για τους 4 για τρίτη συνεχόμενη φορά, καθώς το 2018 κατέκτησαν την Κούπα και το 2022 ήταν φιναλίστ. Έγιναν έτσι η τρίτη χώρα που έχει καταφέρει 3 προκρίσεις στα ημιτελικά, μπαίνοντας σε ένα κλειστό κλαμπ. Η Γερμανία έχει πετύχει κάτι τέτοιο 2 φορές από το 1900.

0: Το 82 έως το 1990 και από το 2002 έως το 2010. Η Βραζιλία το έχει καταφέρει μία φορά από το 1994 έως το 2002.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Λένα Διβάνη.
4: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
3: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
4: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
3: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
6: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
7: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
6: Τώρα.
7: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Best 92,6. Choose music.
13: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών,

Δεν γινόταν σήμερα να ξεκινήσουμε αλλιώς, καθώς είναι το γενέθλιο του Ρόνι Τζέιμις Ντίο, το αγαπημένο μου τραγουδιστή που λέγαν παλιά, ποιος είναι αγαπημένος τραγουδιστής. Αυτός ο υπέροχος, κοντός, γλυκύτατος άνθρωπος. Τα έχω πει πάρα πολλές φορές και για το interaction που είχε με τον κόσμο. Και που είχαμε πάει να τον δούμε στο ξενοδοχείο. Και τον ειδοποίησαν, ξέρεις, έχουν έρθει κάποιοι φάνας εδώ, και κατέβηκε από το δωμάτιο. Ρόνι Τζέιμις Ντίο, η φωνή των Rainbow και μετά τον Black Sabbath στη θέση του Ozzy. Και σόλο καριέρα φυσικά. Πώς είμαστε, τι κάνουμε σήμερα που ο μήνας έχει 10. Και θα έχουμε ήλιο μέχρι και 9 λεπτά πριν τις 9.

Άλλος σπουδαίος που γεννήθηκε σαν σήμερα, εντάξει, πολύ πιο σπουδαίος από τον Ντίο. Ο Νίκολα Τέσλα. Φυσικός, εφευρέτης. Πρόσωπο τυλιγμένο στην άβρα ενός μύθου. Και ας πούμε και όλη την αλήθεια, ο Νίκολα Τέσλα που ήταν Σέρβος, Ορθόδοξος, γιος ιερέα άλλωστε. So έχει κατασκευάσει τα υπερόπλα Τέσλα που φυλάσσονται στον Όλυμπο για λογαριασμό της ομάδας Έψιλον. Ώστε αν ποτέ τα χρειαστεί ο ελληνισμός, θα τα χρησιμοποιήσουμε. Γεια σας Δέσποινα και Διονύση που πάτε τρίμερο στη Μάνη, καλό δρόμο.

Μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα επέτειος της ημέρας που καλό είναι να τη θυμόμαστε κάθε χρόνο. Γιατί μας θυμίζει ότι η μάχη απέναντι στο σκοτάδι και στην προκατάληψη είναι διαρκής. Τέτοια μέρα άρχισε στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών το 1925 η δίκη των Πυθίκων, όπου ένας καθηγητής δικάστηκε επειδή παραβίασε τον νόμο ο οποίος όριζε ότι τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται, ότι ο άνθρωπος είναι αποτέλεσμα, είναι θεϊκό δημιούργημα. Ότι ο κόσμος είναι δημιουργία, αποτέλεσμα ενός ευφυούς σχεδιασμού. Καταδικάστηκε ο καθηγητής, πλήρωσε και 100 δολάρια. Αν και ακόμα και σήμερα αυτό το debate είναι ανοιχτό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά κάποιο τρόπο και εδώ το συνάντησα και εγώ όταν συνομίλησα με τον κύριο Νατσιό της Νίκη στη τηλεόραση. Διότι το θεωρούν πάρα πολύ προσβλητικό. Σου λένε τι θέλετε να πείτε κύριε, ότι καταγόμαστε από τον Πύθικο. Η αλήθεια είναι ότι δεν καταγόμαστε από τον Πύθικο. Αυτό να λέτε σε όσους το προτάζουν. Αλλά έχουμε ένα κοινό πρόγονο. Και αν πάτε στο Μουσείο Γουλανδρή στην Κηφισιά, έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο διάγραμμα. So real, so real and no so right. Και οι τελευταίοι που χωριστήκαμε από αυτή την αλυσίδα είμαστε εμείς και οι χιμπατζίδες. So real, so real.

Η μέρα ξεκινάει με καλά νέα. Έχουμε συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη για τη δολοφονική επίθεση στη Βάγια Νέστορα. Βέβαια, περιμένουμε να δούμε τι στοιχεία υπάρχουν, έτσι, τι θα προσκομιστεί κλπ. Κατηγορούνται μέχρι στιγμής τρεις άνθρωποι. Τρία νεαρά άτομα από αυτό που λέμε αντιεξουσιαστικό χώρο. Αλλά το πιο ωραίο είναι ότι έχουμε δύο συλλήψεις για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Τον εμπρισμό στη Μαρφίν θυμίζω το Μάιο του 2010. Για να δούμε, μακάρι, μακάρι. Όχι, σήμερα δεν πέθανε κανένας. Σήμερα μπορεί να σηκωθεί η Bonnie Tyler, γιατί έχει κυκλοφόρησε μια φωτογραφία της με την Άντζελα Δημητρίου. Είχε πάει στα μπουζούκια η Bonnie, στην Άντζελα, την είχαν πάει στην Άντζελα. Πώς όταν κάνεις κάτι σαφάρι, σε πηγαίνουν σε κάτι...

Να σε σχολιάσω λίγο για την αστυνομική βία στο Άργος. Ρίξτε ένα κέρμα. Γιατί κοίταξε, δεν το λέει μόνο το περιστατικό πως εξελίχθηκε. Και έχουν συλληφθεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Διότι δεν είμαστε στην Αμερική, ευτυχώς. Και εδώ ο αστυνομικός επιτρέπεται να κάνει χρήση του υπηρεσιακού όπλου μόνο όταν βρίσκεται σε άμυνα ή διακρίνει άμεση απειλή κατά της ζωής του ή κατά της ζωής άλλου, λέει ο νόμος.

ότι θα περιμένουμε να δούμε, λογικά και αυτοί θα πάνε από εκεί που πρέπει. Αν και έχουμε πάρα πολλές επιφυλάξεις για την μεταχείριση που επιφυλάσσεται συχνά σε αστυνομικούς που παρανομούν, αλλά ας μην προτρέχουμε. Όπως δεν προτρέχουμε και για τις συλλήψεις, εννοείται, που έγιναν, δεν ξέρουμε ακόμα.

Παιδιά, το να γενικεύεις και να λες ότι ο Θεέ μου, όλοι οι αστυνομικοί είναι κακοί, διεφθαρμένοι ή βίαιοι ή κακοί επαγγελματίες. Τώρα το γενικεύεις δηλαδή και λες η αστυνομία δολοφονεί ή η αστυνομία βιάζει. Δεν είναι σωστό, για να μην σου πω ότι είναι και φασιστικό. Now it's time to play some disco.

Για τη Μαρφίν έχουν συλληφθεί δύο τύποι 42 ετών και αναζητείται μια κυρία 46 ετών, η οποία από ό,τι φαίνεται έχει φύγει στο εξωτερικό.

Ναι, τώρα λέτε ότι κλίμα καταστολής, μου γράφουν κάποιοι. Μετά τα προσφυγικά έχουμε αυτά, προβοκατόρικες συλλήψεις. Καλέ, τι λέτε, εδώ πριν από λίγο Μητσοτάκης ανακοίνωσε στη Βουλή ότι πέφτει 10 λεπτά το λίτρο η βενζίνη. Δεν είναι αυτό επιδότηση της Μολότοφ? Μιλάμε, υπάρχουν καταλήψεις που τώρα αγκαλιάζονται μέσα. Σου λέει βγαίνουμε οικονομικά. Σε συνεννόηση με τα δηληστήρια, γιατί τους είπαμε παιδιά κάντε κάτι, τώρα πάμε σε εκλογές. Κάτι συμβολικό μωρέ, στο 10 λεπτά να βγω να πω κάτι. Αλλά από την άλλη είναι ένα μέτρο υπέρ του αντιεξουσιαστικού χώρου. Διευκολύνει τις προμήθειες για το Αντάρτικο Πόλις. Δίνει μερικά εφόδια ακόμα στη μάχη κατά της κρατικής καταστολής και του καπιταλιστικού αυταρχισμού. Black tears, like an angel's crying, how the light disappeared. Με 10 λεπτά μείωση στη βενζίνη είναι σαν, ας πούμε, στις 5 μολότοφ να σου κάνει τη μία δώρο.

πιάσει το Δερβαίνι που πήγατε για διακοπές και είστε στην παραλία. Προσοχή τους λαγοκέφαλους, αντιλιακό, καπέλο.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
3: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
2: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
4: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
5: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία,

0: Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκρη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: καταλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Best 92,6. We the music.

πω πω, τι κάνετε στην Πάλμα δε Μαγιόρκα, στην Καλλικράτεια, στο λουτράκι της Ευρώπης. Εκεί η βενζίνη έχει 1,62. Λοιπόν, τι άλλο ρε εσείς, ήθελα να πω και λίγο πολιτικά για φάμελο, τέτοια κλπ. Αλλά το ξέρω ότι βαριέστε, άστο. Καημένος φάμελος. Διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, αποσυντίθεται. Πριν 10 χρόνια σου λέγαν ήρθαμε κουφάλες και δεν ξαναφεύγουμε. Και τελικά αποδείχθηκε μία συγκυριακή αρπαχτή. Ευτυχώς δηλαδή που ήταν αυτή η αρπαχτή και δεν έγινε από τη Χρυσή Αυγή. Το μόνο ωραίο της υπόθεσης, παιδιά, είναι ότι θα δούμε, είναι πολύ πιθανό, τον Μπολάκη πολιτικό αρχηγό. Δηλαδή τι άλλο να ζητήσει κανείς, είναι σαν να προκύπτει έκτη σεζόν, έξτρα σεζόν του Breaking Bad για μένα. Πολάκης πολιτικός αρχηγός στη Βουλή, στο debate των εκλογών. Είναι τέλειο όλο αυτό, είναι τέλειο πραγματικά.

ο καημένος ο φάμελος, μωρέ, τι να κάνει. Ήταν αρχηγός ενός κόμματος και προσπαθούσε να πάρει μεταγραφή σε άλλο, μαζί με όλο το κόμμα. Αυτό ήταν κάτι το αντιφατικό, αφού άλλος δεν θέλει να τους βλέπει μπροστά του. Για τον Αλέξιο, ΣΥΡΙΖΑ είναι λεκές το καινούργιο λινό κουστούμι που φορούσε όταν συνάντησε την Κίμπερλι. Οπότε δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Απ' την άλλη, να το κλείσουν δεν μπορούν, ούτε θέλουν οι άλλοι που είναι εκεί. Γιατί μιλάμε για επιχορήγηση εκατομμυρίων. Ένα εξαόροφο κτίριο, πόσο είναι με θέα Ακρόπολη. Ποιες ιδεολογίες τώρα και τάσεις στην αριστερά και παπαριές, αυτά έχουν σημασία.

Πλάκα, πλάκα, ο Πολάκης είναι όντως η καλύτερη λύση για το ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτα-πρώτα είναι ο καλύτερος τρόπος για να τελειώσει αυτό το κόμμα. Αλλά από την άλλη, 1-2% μπορεί να το πάρει, Παυλάρας.

Είδατε, πάντως ναι, γιατί όχι, πρωθυπουργάρα. Μέτρα και τώρα για τα καύσιμα και για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. 7 χρόνια δεν υπήρχε πρόβλημα με αυτά, τώρα όμως που υπάρχει. Λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Τι πρόβλημα έχω με την αριστερά? Κανένα πρόβλημα δεν έχω. Μάλλον να στο θέσω αλλιώς. Η δεξιοί είναι διεφθαρμένοι και οι άλλοι είναι παπάντσες.

Για τον Πολάκη μου λέει κάποιος. Έβγαινε δήμαρχος με τρελά ποσοστά. Τυχαίο. Κάτι έκανε καλό. Σίγουρα πιο άξιος από τον Λιγούρη Άδωνη. Εσύ, τον ψήφιζαν σφακιανοί. Αυτό λέει πολλά και δεν θέλω να επεκταθώ. Φαντάζεσαι δηλαδή στα σφακιά να γίνονται πολιτικές ομιλίες, debate μεταξύ υποψηφίων.

Κάποιος επίσης αναρωτιέται ποιος με πληρώνει και δεν κάνουμε κριτική στα κόμματα εξουσίας. Μα τίποτα. Φίλε μου, αυτό που έχει περάσει στην κοινωνία ως κριτική στα κόμματα εξουσίας, ξέρεις τι είναι? Να ξεκινάς λέγοντας «ο κούλης» και μετά να ραδιάζεις ό,τι μπορείς να φανταστείς.

Δύσκολα τα πράγματα για τη ζωή, λέει κάποιος, αν ο Πολάκης αναλάβει το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι για τη ζωή γενικώς είναι δύσκολα τα πράγματα. Και για τη ζωή, με τη ζωή είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μία χθες τη βουλή έβαλε τα κλάματα. Η ζωή τηλεφώνησε στο 100 και είπε να έρθει να συλλάβει βουλευτές γιατί την εκβιάζουν.

Αλλά πράγματι θα πάμε σε εκλογές και στο τηλεοπτικό debate θα συμμετέχουν Πολάκης, η Ζωή, ο Βελόπουλος, ο Νατσιός. Ωρε φίλε, γιατί δεν κλείνουν αυτή τη σφαίρα στο Βέγκας να το κάνουν εκεί? Ή έστω να το κάνουν pay per view, ας πούμε. Δηλαδή να το πάρει καμιά πλατφόρμα, το Netflix. Όχι, ο Αλέξης δεν θα είναι στο debate, δεν μπορεί να είναι.

Έλα λοιπόν για να πάρουμε μια στάθμη από το Live 24. Όπως κάνουμε συχνά πυκνά, αφού είναι κανόνιμα. Γράψτε τι σκοπεύετε να ψηφίσετε αν είχαμε εκλογές αυτή την Κυριακή, μεθαύριο. Πού θα το ρίχνατε? Μην μου πείτε αποχή, δεν ξέρω αν αποφάσιστος και τα λοιπά. Όσοι είστε αποφασισμένοι. Μας ενδιαφέρει όσοι θα απέχετε.

Καλέ φίλε, λες, είναι ωραίο πράγμα. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν στο Live 24 τι ψηφίζει ο λαός που ακούει τώρα.

Παιδιά, με το μάτι όπως το βλέπω, θα κάτσω και μετά στο διάλειμμα να μετρήσω. Είναι 50-50, μάλλον έχουν 40-40 νουδού Τσίπρας. Δηλαδή είναι περίπου στα ίδια και μετά Πασόκ.

Καριστιανού βλέπω μόνο μία ψήφο. Βλέπω καμιά δεκαριά βαρουφάκι. Έχω και μία Λατινοπούλου.

Και γελάω γιατί κάποιοι γράφουν αν είναι δυνατόν να ακούν το best δεξί. Και κάποιοι άλλοι γράφουν αν είναι δυνατόν ρε εσύ ακούνε best άτομα που ψηφίζουν Τσίπρα. Λοιπόν, φτάνουν, πάμε στο διάλειμμα. Στο δεύτερο μέρος θα μαζέψουμε παραγγελίες για την Παρασκευή.

και ο Μάκης ψηφίζει Καριστιανού, αν και δεν ψήφισε τώρα. Οπότε έχουμε δύο Καριστιανού. Ένα Λατινοπούλου, μετά πάμε δύο ζωές, δύο στη ζωή. Στα αποκοδί, καμιά δεκαριά στο Βαρουφάκι. Πασόκ είναι μετά. Και μετά περίπου μαζί Νουδού Τσίπρας, ίσως να έχει 2-3 παραπάνω Νουδού.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Γαλλία είναι στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026, καθώς νίκησε άνετα με 2-0 το Μαρόκο. Μάλιστα, οι Γάλλοι πήραν το εισιτήριο για τους τέσσερις για τρίτη συνεχόμενη φορά, καθώς το 2018 κατέκτησαν την Κούπα και το 2022 ήταν φιναλίστ. Έγιναν έτσι η τρίτη χώρα που έχει καταφέρει τρίσερη προκρίση στα ημιτελικά, μπαίνοντας σε ένα κλειστό κλαμπ. Η Γερμανία έχει πετύχει κάτι τέτοιο δύο φορές, από το 1982 έως το 1990 και από το 2002 έως το 2010. Η Βραζιλία το έχει καταφέρει μία φορά από το 1994 έως το 2002.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: What the best is going on.
6: Από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, σε ένα καταπράσινο κήπο, ο κινηματογράφος της Έγκλης Απίου διατηρεί διαχρονικά τη γοητεία και το ρομαντισμό του κλασικού θερινού σινεμά, χαρίζοντας μια μοναδική εμπειρία με κορυφαία ποιότητα ήχου και εικόνας. Πολυαναμενόμενες ταινίες όπως το «Πάρτι Γενεθλίων» και η «Οδύσσια» θα προβάλλονται αυτό το μήνα στο Έγκλη Σινεμά. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στο eglisapiou.gr.
5: What the best is going on. Από τον Best 92,6.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο, α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value, ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vico Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, off the record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέρος δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
11: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
12: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
15: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
16: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
17: Λυσιστράτη είσαι.
18: Μην το πεις.
16: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
14: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
16: 21 και 22 Αυγούστου.
14: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
16: Και όχι μόνο.
15: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
19: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
20: Μπρομού, δεν είναι η στιγμή. Chill.
19: Huh?
20: Παίζει παγκόσμιο.
19: What?
21: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Εδώ είμαστε, καλά που να πάμε. Δεύτερο μέρος του Citizen, τελευταία εκπομπή της εβδομάδος. Πω από τρεις εβδομάδες μήναν. 14 εκπομπές, αν κρίνεις ότι μία θα λείπω. Θυμίζω ότι αν θέλουμε να τηρήσουμε το καθιερωμένο καλοκαιρινό έθιμο, αν κάποιος θέλει να δώσει κανένα καλό δώρο στους ακροατές του Best, ας έρθει σε επαφή. Μπορεί να μου στείλει και mail, είναι το Κώστας με K, παπάκι γιαννακίδης.com. Όπως και στο γιαννακίδης.com έχει πληροφορίες για το podcast της εκπομπής. Τι ωραία.

0: Hello, comment tu t'appelles? Moi, c'est Lucie.
1: Να σας πω ότι μου έκανε εντύπωση και από τα κοινωνικά δίκτυα έτσι που χαζεύω κάθε μέρα, ελάχιστα πια.
0: Λα, λα, λα.
1: Αλλά έπεσα σε ένα βίντεο στο TikTok, το οποίο έκανε μπαμ ρε παιδί μου, ότι είναι AI, δηλαδή. Μόνο που δεν το έγραφε με μεγάλα γράμματα. Έδειχνε μια σκυλίτσα να χτυπάει μια πόρτα, ένα κουτάβι ήταν μπροστά στην πόρτα. Έξω να βρέχει και ήταν μια μάνα σκυλίτσα που προσπαθούσε να σώσει το κουτάβι της. Και άνοιξε ένας άνθρωπος και το πήραν και πήγαν στο κτηνίατρο. Και σώθηκε το κουταβάκι και μεγάλωσε και ήταν όλοι μαζί ευτυχισμένοι. Λοιπόν, μου έκαναν εντύπωση τα εκατοντάδες σχόλια. Κλαίω πρωί-πρωί, γιατί ναι ρε γαμώτο, υπάρχουν ακόμα ψυχούλες όμορφες εκεί έξω. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι. Ο Θεός να σε έχει καλά, ο Θεός να σας σώζει. Και κατάλαβα ρε παιδί μου, θα μου πεις αν το προσεγγίσεις πολύ απλοϊκά, θα δεις ότι θα πεις ότι ναι, κοίταξε, η αφέλεια των ανθρώπων ή πόσο εύκολο είναι να κοροϊδέψεις τους ανθρώπους χρησιμοποιώντας το συναίσθημα. Αλλά είναι στιγμές που αντιλαμβάνεσαι ότι ακόμα και αυτή η καλοσύνη, η αγνότητα που επιδεικνύουν κάποιοι άνθρωποι είναι πρόβλημα. Δηλαδή ο άνθρωπος που μπορεί να είναι στα κοινωνικά δίκτυα και κάθεται και γράφει να σας έχει ο Θεός καλά κλπ κλπ. Και μπράβο σας, αχ και το σώσετε το σκυλάκι και τι ωραίο που είναι το κουταβάκι. Είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση με την κυρία που βάζει τα κοσμήματα στο αλουμινόχαρτο γιατί είναι από το ΔΔΕ και θα ρίξουν ραδιενέργεια μέσα στο σπίτι. Όλη αυτή λοιπόν η αφέλεια, όπως θέλει το λέει κανείς, αφέλεια, βλακεία, άγνοια, αγνότητα που υπάρχει στην κοινωνία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, είναι ένα πρόβλημα.

Και πραγματικά τα βλέπεις όλα αυτά και αν πολιτεύεσαι, είσαι σε αυτό το χώρο, μπαίνεις στον πειρασμό, γιατί αντιλαμβάνεσαι πόσο εύκολο είναι να κοροϊδέψεις ανθρώπους πια. Και το κυριότερο είναι ότι θέλουν να εξαπατηθούν.

Την ίδια στιγμή διαπιστώνεται και από έρευνες, αλλά το βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι, όταν θέλουν να μάθουν κάτι, να ξεκαθαρίσουν κάτι μέσα τους, καταφεύγουν στο AI και όχι σε άλλους ανθρώπους. Αυτό μεταξύ άλλων έχει και ως αποτέλεσμα το ότι μιλάμε λιγότερο μέσα στη μέρα. Χρησιμοποιούμε λιγότερες λέξεις. Οκ, θα αλλάξει η ανθρώπινη φύση. Εντάξει, οκ.

τυχαίο τρόπος ομιλίας. Δηλαδή έβλεπα ένα βίντεο που ανέβασε το Λούμπεν, που είναι μια ωραία κοπελιά η οποία φοράει ένα φανελάκι της Αργεντινής. Και κάτι λέει για γάμους, βαφτίσια. Και διαπίστωσε ότι σχεδόν δεν καταλάβαινε τι λέει. Δηλαδή πάρα πολλές λέξεις στα αγγλικά. Εντάξει, και σε αυτά τα θέματα δεν έχει καλό ή κακό, γιατί η γλώσσα είναι κάτι ζωντανό που εξελίσσεται, όπως και επικοινωνία.

Αλλά νομίζω για πρώτη φορά είναι που ένας άνθρωπος 80 ετών ας πούμε δεν θα μπορεί να συνεννοηθεί στην ίδια γλώσσα με έναν άνθρωπο που είναι 17.

Άλλο που μου έκανε εντύπωση είναι το post μιας κυρίας αλβανικής καταγωγής, η οποία ήρθε στην Ελλάδα πριν από 25 χρόνια. Και έλεγε τέλος πάντων πως καθυστέρησε να πάρει την ελληνική ηθαγένεια. Με τη γραφειοκρατία, τον νόμο που πάγωσε και τα λοιπά. Και αρχίζουν από κάτω πάρα πολύ εύθυκτοι. Έτσι λένε, δεν έχεις πάρει ηθαγένεια, δεν είσαι Ελληνίδα, έχεις πάρει υπηκότητα. Παιδιά, είναι το ίδιο πράγμα. Το λέω δηλαδή για να μην μαλώνετε κι εσείς άδικα στα σόσια. Γι' αυτό λέμε και κώδικας ελληνικής ηθαγένειας. Και ο λόγος που χρησιμοποιούμε περισσότερο τον όρο ηθαγένεια είναι μετά την κατάργηση της μοναρχίας. Δεν κάθονταν και τόσο καλά στο αυτή η έννοια της υπηκότητας, υπηκός βασιλιάς κλπ. Αλλά κάθονται τώρα άνθρωποι, βγάζουν τα σώψυχά τους, κάθονται, κοπανάνε με μανία τα πλήκτρα για να τις πούν ότι έχεις αλβανική ηθαγένεια και ελληνική υπηκότητα. Μπερδεύουν το ηθαγενείς, κατάλαβες. Και λες ρε γαμώτο τώρα, αυτοί γιατί δεν κάνουν ένα κουγκλάρισμα, γιατί δεν ρωτάνε κάπου κάτι.

Σωστό, τα μισά διαφημιστικά για τις εκδηλώσεις του Best. Αν δεν έχεις lower, δεν τα καταλαβαίνεις. Σωστό. Λοιπόν, δώστε κανένα κομμάτι παραγγελιά για το τελευταίο μέρος.

Λοιπόν, παιδιά, κλείσαν οι παραγγελιές. Εσείς στη Μαγιόρκα, όση διαφήμιση και κάνετε στο Best, ακροατή δεν πρόκειται να πάρουμε.

0: choose music.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Sunset 2026. Ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Sunset 2026. Με 24 Balearic Spiritual και Deep House επιλογές από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Sunset 2026. Διαθέσιμη στο Spotify. alexandroschristopoulos.com.

0: για γλυφάδας.
1: Με την υποστήριξη του Best.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
9: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
10: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
11: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα. Choose music.

Λοιπόν, εδώ είμαστε τελευταίο τεταρτημούριο. Έχω ξεκινήσει και ένα πεντάλεπτο live στο Instagram που συνήθως μας κόβει λόγω μουσικής. Το account είναι, αν θέλετε να πάρετε μια εικόνα από το στούντιο, από τον παραγωγό κλπ. Και η Γκανακίντης. Και ήδη το γονατίζω, έχουν μπει 8 άτομα. Θυμίζω ότι είναι ανοιχτή και η παιδική χαρά για να πείτε ό,τι θέλετε. Να, ένας λέει τι γίνεται με τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω, περιμένουμε να δούμε.

Ωραία να κάποιος μπήκε στο live και μου γράφει: πρώτη φορά βλέπω Ρωμά με γυαλιά. Όντως, γιατί δεν φοράνε οι Ρωμά γυαλιά? Και το έχω το look το Ρωμά, το έχω πει χίλιες φορές, έτσι, και με έχουν σταματήσει στο ζεφύρι και με έχουν μαζέψει σε επιχείρηση σκούπα στο Σύνταγμα. Ιστορική νίκη του σκακιστικού ομίλου Πετραλώνων στην Αλφα Εθνική, που εξασφάλισε την παραμονή του στην κατηγορία.

Γιατί δεν με κράτησαν μετά τη σκούπα στο Σύνταγμα, θα σου πω γιατί. Γιατί την ώρα που πήγαμε να μπούμε μέσα στο λεωφορείο, σε ψάχναν για χαρτιά, έπρεπε να δείξεις χαρτιά. Οπότε αναγκαστικά είδαν ότι δεν είμαι για μάζεμα.

Την ιστορία στο Σύνταγμα νομίζω ότι την έχω ξαναπεί. Ήταν, έχει αρκετά χρόνια. Καλοκαίρι και είμαι, ξέρεις, και με βερμούδα και με σαγιονάρα στην Ομόνια. Ομόνια. Και ξαφνικά εμφανίζονται δύο λεωφορεία, μια δημιουργία ΜΑΤ, ξέρω εγώ πώς είναι, η αστυνομική. Και κάναν αυτό το πράγμα επιχείρηση σκούπα. Δηλαδή, όσους μας βλέπαν εκεί, μας τριμώχναν σε μία αγωνία. Και λέω στον εαυτό μου, ωραία Κωστάκη, κάτσε να δούμε τώρα πού θα καταλήξει αυτό. Είναι, είχε ενδιαφέρον. Και, αλλά την ώρα που μας έβαζαν στο λεωφορείο, ζητούσαν χαρτιά, σε ψάχναν τέτοια. Οπότε αναγκαστικά είχα εγώ πάνω μου χαρτιά. Το βλέπει ένας αστυνομικός, φωνάζει, κύριε Ποδικητά, κύριε Ποδικητά. Λέει, ο κύριος είναι Έλληνας. Και μετά μου είπε και ο άλλος αυστηρά, σας παρακαλώ κύριε, σας παρακαλώ, τι είναι αυτά που κάνετε.

Ο Στράτος λέει προσοχή στο Μενίδη. Υπάρχουν μαϊμού ταξί με Ρωμά που μπαίνεις μέσα, σε πάνε σε αδιέξοδο και σε εκδίνουν.

Λοιπόν, τελείωσε και το live στο Instagram. Γεια σου ξαδέρφη Κάτια, γεια σου Μπίλι. Φιλιά στο μαράκι μου.

αυτό που λέτε και θέλετε να αφιερώσετε στο μελαχρινό αγόρι δίπλα, δεν το έχω ή δεν έχω καταλάβει. Να βάλω το αγοριού απέναντι, πείτε του πως το θέλω, αλλά και αυτό δεν το έχω.

λοιπόν, υποθέτω ότι από Δευτέρα θα είμαστε λιγότεροι. Ποια είναι η εποχή που το βλέπεις αυτό τον Ιούλιο? Μέρα με τη μέρα μειώνει το κόσμο στο Live 24 τουλάχιστον.

Ακολουθεί η Ανούλα μας. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Να είστε καλά, bye bye, γεια. Yeah.

0: 92,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Η Γαλλία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή επικρατώντας δίκαια με 2-0 του Μαρόκου. Παρά το χαμένο πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο, οι τρικολόρ κυριάρχησαν απόλυτα. Στην επανάληψη, η κλάση των Εμπαπέ και Ντεμπελέ καθάρισε την πρόκριση μέσα σε 6 λεπτά, στέλνοντας την ομάδα του Ντεσάν στα ημιτελικά, όπου περιμένει τον νικητή του απόψινού ντέρμπι Ισπανίας-Βελγίου.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.

0: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
1: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο,
2: teamcollege,
3: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: My best weekends.
6: Good morning. This is your wake-up call.
7: Call me.
8: The number you have reached is not in service.
9: Brunch.
10: Cocktails.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: En in the Dio como Exi.
2: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντώνη,
3: ναι.
4: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
5: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
6: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
7: Παίζεις Χαρίνιο, Μπαγκασγερίνιο, Κουκουλίνιο, Μπαταρίνιο, Πλατοκαθισματίνιο.
8: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
7: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
9: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
10: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Σάββατο, 11 Ιουλίου, το Bolivar υποδέχεται τους Medusa. Οι Superstar DJs, πίσω από τις επιτυχίες, Piece of Your Heart και Lose Control, έρχονται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά, δίπλα στη θάλασσα. Εισιτήρια στο more.com. Medusa, στο Bolivar. Don't miss it.
13: Best 92,6.
14: I think human consciousness

Red Lounge Orchestra και Liquid Cool για το ξεκίνημα σήμερα στο Ambition 2,6. Τι είναι cool? Cool είναι να ακούς αυτό εδώ το κομμάτι και στο καπάκι να ακούς Robert Plant. Στο Ambition 2,6 μέχρι τις 4 Άννα Αναστασίου. Live24.gr και bestnadx.gr για τα μηνύματά σας και την εμπειρία σας από τη χθεσινή βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

κάποιο άμεσα ρεπορτάζ δεν μπορούσα να ζητήσω, όχι απλά έστειλε μήνυμα. Ήρθε εδώ για να μας πει η ίδια πόσο ωραία ήταν στην αυλία χθες του Robert Plant. Πόσο επικοινωνιακό ήταν και πόσο υπέροχη φωνή του. Είπαμε, αυτό το καλοκαίρι δεν είναι ότι δεν θέλεις να τα δεις όλα, απλά διαλέγεις ποια αντέχεις να χάσεις. Και το Ηλίας Άθενς έχει ενημερώσει ότι επιβραβεύει όλους τους κατόχους εισιτηρίων για οποιαδήποτε ημέρα του φεστιβάλ, καθώς και όσους έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο μέσω ειδικής προσφοράς, δίνοντας όσους θέλουν να παρακολουθήσουν και να απολαύσουν στη Vrey Corporation αύριο στην ειδική τιμή των 30 ευρώ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
6: Sunset 2026. Ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Sunset 2026. Με 24 Balearic Spiritual και Deep House επιλογές από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Sunset 2026. Διαθέσιμη στο Spotify. alexandroschristopoulos.com.

0: Αστέρια Γλυφάδας.
1: Με την υποστήριξη του Best.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Best. Music.

Όποιος νύχτα περπατεί, τέτοιες μουσικές θα βρει στον Best. Τις After Hours Zones του σταθμού. Economist, different versions of your love. Και μιλώντας για τις νυχτερινές εκπομπές του σταθμού, πολύ αγάπη για την Κλεοπάτρα. Εκείνη αφιερώνει στο μεσημεριανό, το μεσημεριανό αφιερώνει στο βραδινό. Το ίδιο όμως κομμάτι.

Δεν είναι μόνο που πάει λοιπόν το μυαλό ακούγοντας το συγκεκριμένο κομμάτι, είναι και που πάει και το αυτή. Και που πάνε γενικότερα οι άνθρωποι τέτοιες μέρες όταν αποφασίζουν να πάνε διακοπές. Voyage, voyage. Bon voyage.

εκεί που έλεγα όχι άλλο intro, με το που το είδα να το παίζουν live η XX, το ερωτεύτηκα ξανά. Βέβαια αυτό το κομμάτι δεν ξεχνιέται, και επίσης δεν ξεχνιέται το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ μικρό σε διάρκεια.

και πας να το δυναμώσεις και έχει τελειώσει το κομμάτι. Ακόμα περιμένουμε νέα δουλειά από τους XX και θα συνεχίσουμε να περιμένουμε όσο είμαστε εδώ και όσο είμαστε μαζί.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Γαλλία είναι στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026, καθώς νίκησε άνετα με 2-0 το Μαρόκο. Μάλιστα, οι Γάλλοι πήραν το εισιτήριο για τους 4 για τρίτη συνεχόμενη φορά, καθώς το 2018 κατέκτησαν την Κούπα και το 2022 ήταν φιναλίστ. Έγιναν έτσι η τρίτη χώρα που έχει καταφέρει 3 προκρίσεις στα ημιτελικά, μπαίνοντας σε ένα κλειστό κλαμπ. Η Γερμανία έχει πετύχει κάτι τέτοιο 2 φορές, από το 1982 έως το 1990 και από το 2002 έως το 2010. Η Βραζιλία το έχει καταφέρει μία φορά από το 1994 έως το 2002.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτηση.

0: Κατακτή είδηση από την Bet365.
1: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
0: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
1: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
12: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
11: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
13: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Να ζήσετε!
16: Άσε εμένα πρώτα.
17: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
18: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Choose music.

Τι ωραία περνάμε τα πρωινά στον Best. Τι ωραία που θα είναι την Τετάρτη, όπου ο Φίβος Δελιβοριάς θα είναι εδώ, καλεσμένος στην εκπομπή του Θεοδόσου Μίχου και της Μανίνας Ντάνου, με αφορμή την Ειρήνη του Αριστοφάνη, που ανεβάζει μαζί με τον Νίκο Καραθάνο στην Επίδαυρο. Λίγες μέρες πριν, η πολύ αναμενόμενη και ανατρεπτική ανάγνωση της Ειρήνης ανέβει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, θα μιλήσει για το φιλόδοξο εγχείρημα και για τη σημασία του να συνεχίζεις να δημιουργείς ακόμη και όταν όλα βαίνουν καλώς εναντίον σου, και φυσικά θα απαντήσει σε ερωτήσεις σας. Τετάρτη, 8 με 10 το πρωί εδώ.

Και αφού λέμε για τους πρωινούς, κανονικά η δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής με τις μπαλάντες στα 90's, δηλαδή που μας πήγαν τόσο πίσω, θα πρέπει να ανέβουν κάπου για να την ακούσουν την εκπομπή αυτή και όσοι την έχασαν.

Η καλύτερη στιγμή της εκπομπής έρχεται όταν έχει να κερδίσει κάτι για όλο αυτό που άκουσες. Επιβράβευση λοιπόν. Και σήμερα ένα ξεχωριστό gift box. Με τη νέα κατηγορία γιαγιά μας, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Σε λεμονάδα, ροζ λεμονάδα. Για δροσερές στιγμές με πιο ανάλαφρη απόλαυση. Μαζί και ροδακινάδα από την κλασική σειρά γιαγιά μας για την experience όπως πρέπει. Με στυλ, δροσιά, γεύση Ελλάδα σε κάθε γουλιά. Και στο Live24 όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο και την αγαπημένη σας γεύση. Για το ξεχωριστό αυτό gift box.

0: Choose music.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα. Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
11: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
14: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
15: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
16: Λυσιστράτη είσαι.
17: Μην το πεις.
15: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
13: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
15: 21 και 22 Αυγούστου.
13: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
15: Και όχι μόνο.
14: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
18: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
19: Τι έχουμε?
18: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
20: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
18: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Best 92,6.
0: Choose music.

Lazy Summer στον Best 92,6. Okay, τις ώρες τις χάνουμε τις περισσότερες φορές μέσα στη μέρα μας, αλλά υπάρχουν τρόποι να μην χάνουμε τις μέρες. Τουλάχιστον μια συγκεκριμένη μέρα δεν τη χάνουμε τίποτα. Όταν ξέρουμε ότι είναι Παρασκευή, ξέρουμε επίσης ότι θα ακούσουμε από αυτό το δίωρο Standard, Winter και First Move.

Πότε πήγε η Παρασκευή, πότε πήγε 4 παρά κανένας δεν έχει καταλάβει. Σίμω, έχεις κερδίσει το gift box, το ξεχωριστό gift box από την σειρά γιαγιά μας. Περνάς από εδώ. Στην υποδοχή των Αττικών Εκδόσεων και Κηφισίας 40. Για να παραλάβεις το δώρο σου. Από την Αναστασίου, καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια χαρά.

0: 92,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Η Γαλλία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή επικρατώντας δίκαια με 2-0 του Μαρόκου. Παρά το χαμένο πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο, οι τρικολόρ κυριάρχησαν απόλυτα. Στην επανάληψη, η κλάση των Εμπαπέ και Ντεμπελέ καθάρισε την πρόκριση μέσα σε 6 λεπτά, στέλνοντας την ομάδα του Ντεσάν στα ημιτελικά, όπου περιμένει τον νικητή του απόψινού ντέρμπι Ισπανίας-Βελγίου.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet. Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Πολλά τα παραλυπόμενα του Μουντιάλ, καθώς το παγκόσμιο κύπελο μπαίνει πια στην τελική ευθεία. Φιλαθλητής Παραγουάης έκαψαν ομοίωμα του Κιλιάν Εμπαπέ. Ο 72χρονος βετεράνος τεχνικός Ζόρζε Ζεσούς αναλαμβάνει την Πορτογαλία. Ένα μεγαλειώδες μουσικό σόου στο ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ έχουν προγραμματίσει οι Αμερικανοί στα πρότυπα του Super Bowl.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο! Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντώνη,
3: ναι.
4: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
5: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
6: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
14: Clear as the sky.

0: ιστορή αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Best

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
6: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
5: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
6: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
10: Δεξιά. Αριστερά.
9: Ένας να μου μιλάει.
10: Εγώ, δεξιά.
9: Γιατί εσύ,
10: αριστερά.
9: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
10: Δεξιά.
9: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
11: Μονοθέσιο.
12: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος.

0: πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Sunset 2026. Ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Sunset 2026. Με 24 Balearic Spiritual και Deep House επιλογές. Από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Sunset 2026. Διαθέσιμη στο Spotify. alexandroschristopoulos.com.

0: για γλυφάδας.
1: Με την υποστήριξη του Best.
2: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ, στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα, που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Best.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Γαλλία είναι στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026, καθώς νίκησε άνετα με 2-0 το Μαρόκο. Μάλιστα, οι Γάλλοι πήραν το εισιτήριο για τους 4 για τρίτη συνεχόμενη φορά, καθώς το 2018 κατέκτησαν την Κούπα και το 2022 ήταν φιναλίστ. Έγιναν έτσι η τρίτη χώρα που έχει καταφέρει 3 προκρίσεις στα ημιτελικά, μπαίνοντας σε ένα κλειστό κλαμπ. Η Γερμανία έχει πετύχει κάτι τέτοιο 2 φορές, από το 1982 έως το 1990 και από το 2002 έως το 2010. Η Βραζιλία το έχει καταφέρει μία φορά από το 1994 έως το 2002.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά. Αριστερά.
5: Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ,
6: αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο.
8: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
9: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
11: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη.

0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
2: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Best 92,6.
8: We the music.

0: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
1: Καλά, πόσταρα ο γνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα!
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
5: Κύριε Αντώνη,
4: ναι.
5: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
6: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα.
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.

0: νησί. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vigo Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Plus. Plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Best 92,6. Choose music.

0: 92,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Η Γαλλία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή επικρατώντας δίκαια με 2-0 του Μαρόκου. Παρά το χαμένο πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο, οι τρικολόρ κυριάρχησαν απόλυτα. Στην επανάληψη, η κλάση των Εμπαπέ και Ντεμπελέ καθάρισε την πρόκριση μέσα σε 6 λεπτά, στέλνοντας την ομάδα του Ντεσάν στα ημιτελικά, όπου περιμένει τον νικητή του απόψινου ντέρμπι Ισπανίας-Βελγίου.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο,
5: teamcollegue,
6: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με Panthenium Hyaluronικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Panthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Άντε, προχώρα!
13: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό.

0: ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Best 92,6. I got the box full of puppets.
2: Choose music.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Νοσταλγικό moment before dreaming, το λέει και ο τίτλος. Ananda Project για την εκκίνηση, απόγευμα Παρασκευή στον Best, 10 Ιουλίου, καλησπέρες. Μετράμε, ναι, έπειτα από τις 6. Και μέχρι τις 8 θα φύγουμε παρέα και σήμερα στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου. Παρέα μας και η Κάριερ μας δροσίζει καθημερινά 6 με 8. Με ιστορία που ξεκινά το 1902, όταν ο Willis Carrier εφήβρε το πρώτο σύγχρονο σύστημα κλιματισμού και πάνω από έναν αιώνα μετά η εταιρεία συνεχίζει να πρωτοπορεί σε τεχνολογίες θέρμανσης, ψήξης και εξαιρεσμού σε όλο τον κόσμο.

Και στο bestnadiox.gr μας ακούτε, είναι το επίσημο μας site. Το εγχάλωστο τονισμένο, μακρινό Μόντραλι, Τρίπολη, Νέας Μπενιλέγη. Το καφέ κοπτείο μας κατ' Οχαΐα, αλλά και η Νέα Φιλαδέλφια. Και το ζεστό καλοκαιρινό επιτέλους ξανά Αμβούργο. Τι θέλαμε τη ζεστή, όχι. Στο Αμβούργο και γενικότερα στην κεντρική Βόρεια Ευρώπη. Και ακόμη πιο βόρεια. Γιατί πέρασε και ένας καύσωνας που δεν ήταν και ό,τι πιο ευχάριστο. Best Radio 926 Athens στη σελίδα μας στο Facebook. Και Best Radio 926, έτσι μας βρίσκεται στο Instagram.

φιλιά μας στον υπέροχο τετράποδο Μπρούνο που μας ακούει στα Βρελίσια. Και η Καλαμάτα είναι συντονισμένη και μέσα στον Απρίλιο το ντουετάκι των Monkey Safari κυκλοφόρησε αυτό το πάρα πολύ όμορφο, με το οποίο θα φτάσουμε στο πρώτο για σήμερα διάλειμμα και τα ξαναλέμε αμέσως μετά.

0: Galaxy. Just a dream, just a dream. Τάπας, τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
1: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
0: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
4: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά.
5: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ,
6: αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Η πιο δροσερή Cocktail Week του καλοκαιριού είναι εδώ. Από τις 5 έως τις 12 Ιουλίου, το Sip & Blossom by Monin σα

0: Περισσότερες πληροφορίες στο Instagram της Morning Greece. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: 21 και 22 Αυγούστου.
2: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Και όχι μόνο.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για, γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
9: Σάββατο, 11 Ιουλίου, το Bolivar υποδέχεται τους Medusa. Οι Superstar DJs, πίσω από τις επιτυχίες, Peace of Your Heart και Lose Control, έρχονται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά, δίπλα στη θάλασσα. Εισιτήρια στο more.com. Medusa, στο Bolivar. Don't miss it.
10: Λένα Διβάνη.
11: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
10: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
11: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
10: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
12: Best 92,6.
13: We the music.

Και το Καρπενήσι μας ακούει χαιρετίσματα. Γεια σας και στην Οξφόρδη. Η Βαρκελόνη είναι συντονισμένη. Σήμερα έχει γενέθλια πολύ αγαπητός Νιλ Τένναντ των Pet Shop Boys. Θα θυμηθούμε κομμάτι με το οποίο ξεκινούν την φετινή τους tour Dream World, The Greatest Hits Live. Ξεκινάμε αυτό το κομμάτι, το ακούσαμε και εδώ στην Αθήνα.

Βλέπουμε και νέες ταινίες αυτό το Σαββατοκύριακο στους θερινούς κινηματογράφους. Ήρθαν από χθες νέες αφίξεις για την κατοπτρισμή. Αποθυμένες επιθυμίες ψευδεστής και απώλειες συνθέτουν ένα διακριτικό δράμα υπόγειας έντασης. Το δείπνο του Φράγκου, δύο εβδομάδες μετά τη λήξη του Ισπανικού εμφυλίου πολέμου, ο Φράγκο διατάζει τη διοργάνωση εντός λίγων ωρών ενός πολυτελούς δείπνου 60 τόμων στο ξενοδοχείο Παλάς. Η μπαλάντα των ονείρων, με δύο πρώην ρόκερ

ένας και ξεπεσμένος, μην ξεπεσμένος τραγουδιστής γάμων, ο δεύτερος, να πρωταγωνιστούν το Tuner με έναν ταλαντούχο κουρδιστή πιάνων, ο οποίος πάσχει από υπερακουσία. Οπότε και τελείως τυχαία θα ανακαλύψει την ιδιαίτερη ικανότητα που έχει στο να ανοίγει χρηματοκιβώτια. Αγωνιέδες δράμα. Φαντασμαγορικό musical χολιγουδιανή συνταγή, στο οποίο απέσπασε 8 Όσκαρ, η ωραία μου κυρία. Και αυτός στους θερινούς. Παίρνουμε μαζί μας και το Autan. Autan Defense. Extreme Protection της σειράς παρέχει την υψηλότερη προστασία, 50% DIT, προστασία μέχρι 10 ώρες από κουνούπια, μύγε, τσιμπούρια, απαραίτητο στο κάμεξ, στην εξοχή, στα μακρινά ταξίδια, αλλά και στο θερινό κινηματογράφο. Για καθημερινές καταστάσεις και για όλη την οικογένεια και για παιδιά μέχρι 2 ετών. Και Autan Defense Long Protection, χωρίς άρωμα και φυσικά το καλοκαίρι χωρίς κουνούπια, η αξιοπιστία του Autan. Τώρα και στο φαρμακείο.

Μιλώντας για κινηματογράφο, δεν ξεχνάμε ότι σε εξέλιξη μέχρι και τέλη Αυγούστου έχουμε και 16ο Athens Open Air Film Festival. Αυτό το Σάββατο τριπλή προβολή σινεμαραθώνιος στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος, Μοναστηρίου 137, με ελεύθερη είσοδο το ακροτήρι του Φόβου στις 9.30, Παρασκευή και 13 στις 12 παρατέταρτο, και Island of the Damned στη 1.20 τη νύχτα. ΑΟΑΦ με 2F στο τέλος.gr, αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα.

0: 92,6.
1: Το W Κώστα Ναβαρίνο και το Κόσμο Athens ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους με το Music Saves Summer Edition. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 29 Αυγούστου κάθε βραδιά έχει το δικό της line-up. 25

0: www.anytime.com. Be there.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
5: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
4: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
7: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
8: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
9: Sunset 2026. Ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Sunset 2026. Με 24 Balearic Spiritual και Deep House επιλογές από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Sunset 2026. Διαθέσιμη στο Spotify. alexandroschristopoulos.com.

0: Μία Γλυφάδας.
1: Με την υποστήριξη του Best.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Go, go, go, go, go!
4: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη

0: διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
1: Best 92,6.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Η original εκτέλεση μας πηγαίνει πίσω στο 1988, τότε που κυκλοφόρησε το Stronger Than Pride άλμπουμ της Sade, ήταν το τρίτο. Το κομμάτι δεν υπήρξε ποτέ κύριο σίγκλε του άλμπουμ, αλλά είναι ένα από τα αγαπημένα μας και ένα κρυμμένο διαμαντάκι σίγουρα. Ένα δεκάλεπτο έπειτα από τις 7 είναι απόγευμα Παρασκευή στον Best. Καλησπέρα και πάλι στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου, παρέα μας και η Carrier. Διαθέσιμα μια ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών τείχου που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σπιτιού και του διαθέσιμου προϋπολογισμού από 9 έως 24.000 BTU. Με ιστορία που ξεκινά το 1902 όταν ο Willis Carrier εφήβρε το πρώτο σύγχρονο σύστημα κλιματισμού.

Γεια σας και στο κολλητήριο Χαϊδαρίου και στο 251 Αγνά. Έχουμε δωράκι και βιβλίο για να το πάρετε παρέα στις καλοκαιρινές σας βόλτες. Το πρώτο βιβλίο του Χάλεμποτ που ζει στη Νέα Υόρκη. Το μεταξύ φίλων αναδέχτηκε και βιβλίο της χρονιάς από τους New Yorker και Economist. Μια γιορτή μετατρέπεται σε προδοσία, καταστρέφοντας την εμπιστοσύνη μεταξύ δύο οικογενειών. Ένα φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο, σε μια εξοχική κατοικία στη Νέα Υόρκη, όπου δύο οικογένειες έχουν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν τα 52 γενέθλια του οικοδεσπότη. Εκεί θα συμβεί μια αδιανόητη πράξη. Και τα υπόλοιπα θα τα διαβάσετε εσείς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο και εξετάζει το μεταξύ φίλων με αιχμηρή γραφή και εντυπωσιακή ακρίβεια θέματα όπως η τάξη, η δυνάμεις εξουσίας, η φιλία, αναδεικνύοντας πόσα πράγματα είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε για να μην αμφισβητήσουμε ποτέ τις ψευδαισθήσεις μας. Θα το διαβάσουμε και αυτό. mybestofbooks@gmail.com. Γράφετε στο θέμα βιβλίο και στο περιεχόμενο.

Λίγο νωρίτερα θα σας αφήσω σήμερα. Ήμασταν παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής των Best. Ήταν η Εύη Σιδηροπούλου, μαζί μας και η Κάρη που μας δροσίζει καθημερινά από τις 6 μέχρι τις 8. Με ιστορία που ξεκινά πριν από αρκετά χρόνια, το 1902. Και σήμερα πάνω από έναν αιώνα μετά. Συνεχής και πρωτοπορικάρη σε τεχνολογίες θέρμανσης, ψήξης και εξαιρεσμού σε όλο τον κόσμο. 8 με 9 θα βρίσκεται εδώ η Βασιλική Πανουριά. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε απόψε. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. On air και πάλι απόγευμα Δευτέρας. Για χαρά.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: Ενενδύο κομμά έξι.
2: Το W Κώστα Ναβαρίνο και το Κόσμο Athens ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους με το Music Saves Summer Edition. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 29 Αυγούστου κάθε βραδιά έχει το δικό της line-up. 25

0: Επισκεφτείτε το more.com. Be there.
1: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά. Αριστερά.
2: Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vigo Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
16: Best.
17: The Horn Tropolis.
16: And 2,6.
17: A labyrinth of forgotten dreams.

0: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Η ώρα είναι 8.

0: 92,6.
1: What the best is going on.
2: Από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, σε ένα καταπράσινο κήπο, ο κινηματογράφος της Έγκλης Απίου διατηρεί διαχρονικά τη γοητεία και το ρομαντισμό του κλασικού θερινού σινεμά, χαρίζοντας μια μοναδική εμπειρία με κορυφαία ποιότητα ήχου και εικόνας. Πολυαναμενόμενες ταινίες όπως το Πάρτι Γενεθλίων και η Οδύσσια θα προβάλλονται αυτό το μήνα στο Έγκλη Σινεμά. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στο eglisapiou.gr.
1: What the best is going on. Από τον Best 92,6.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά. Αριστερά.
3: Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
2: Το W Κώστα Ναβαρίνο και το Κόσμο Athens ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους με το Music Saves Summer Edition. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 29 Αυγούστου

0: Telia.com. Be there.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
0: Η πιο δροσερή Cocktail Week του καλοκαιριού είναι εδώ. Από τις 5 έως τις 12 Ιουλίου, το Sip & Blossom by Monin σας προσκαλεί σε 19 μπαρ σε όλη την Ελλάδα. Απολαύστε μοναδικά cocktails από τη νούμερο 1 εταιρεία σιροπιών παγκοσμίως με ανθικά και φρουτόδια αρώματα και ζήστε τη νέα εμπειρία του καλοκαιρινού απεριτίβου. Περισσότερες πληροφορίες στο Instagram της Monin Greece. Απολαύστε.

Και ναι, επιτέλους είναι Παρασκευή. Σε μια εβδομάδα που τελείωσε κάπως κυκλοθυμικά με τις βροχές, έτσι, Ιούλιο μήνα. Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Αλλά εντάξει, εκεί που έχεις μπιστομούδια καλοκαίρι και παραλίες και κοκτέιλ δίπλα στη θάλασσα, κάπως το χαλάει λίγο. Παρέα θα είμαστε για την επόμενη ώρα, η Βασιλική Πανουργιά στον αέρα και τις μουσικές του Best. Περιμένουμε μηνύματα, περιμένουμε καλησπέρες όπως πάντα, είτε μέσω του Live24 είτε στα social media. Όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε, καλή ακρόαση.

και να πούμε τα νέα μας πρώτα, καθώς τα έχουμε επισκέψεις. Ο Φίβος Δελβοριάς θα είναι μαζί μας 15 Ιουλίου στους πρωινούς του Best, την εκπομπή του Θεοδόση Μιχου και της Μαρίνας Ντάνου, με αφορμή την ειρήνη του Αριστοφάνη που ανεβάζει μαζί με τον Νίκο Καραθάνο στην Επίδαυρο. Η ειρήνη είναι μια γιορτή ενός αγροτικού κόσμου που χάθηκε. Είναι ένα κωμικό ακατανίκητο επιχείρημα, ένα πανηγύρι του λαϊκού ανθρώπου, με υλικό τους ίδιους τους καπνούς του πολέμου, ένας αναμένος μπερντές μέσα στη φρίκη. Βασική συνένοχη αυτής της παράστασης, μιας νέας διασκευής, είναι Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελβοριάς και Άγγελος Τριανταφύλου. Μίλησε λοιπόν ο Φίβος Δελβοριάς για το φιλόδοξο αυτό εγχείρημα και για τη σημασία του να συνεχίζεις να δημιουργείς ακόμη και όταν όλα δεν βαίνουν τόσο καλώς εναντίον σου, ενώ θα απαντήσει και σε δικές σας ερωτήσεις.

Και αν μπορούσατε να περιγράψετε το καλοκαίρι με τρεις λέξεις, ποιες θα ήταν αυτές? Εμείς λέμε μουσική, παρέα και Aperol Spritz. Και όλα αυτά συναντιούνται φέτος στο Eject Festival στις 14 και 15 Ιουλίου. Με ένα line-up που περιλαμβάνει Cure, Florence and the Machine, Sweat και Nothing But Thieves και πολλούς άλλους φυσικά. Στο Telecom Center Athens. Και εδώ το υπέροχο μίξ του Νίκου Διαμαντόπουλου στο What the Water Gave Me.

Και πόσο μας αρέσει αυτή η διασκευή στο Can't Get You Out of My Head, την οποία βρίσκεται στο Sunset 2026 του Αλέξανδρου Χριστόπουλου. Ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις δύο πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα, με 24 μπόσα, μπαλεάρικ, spiritual, deep και afro house επιλογές από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο και συμμετοχές από Blank & Jones, Catching Flies, Mo Black και πάρα πολλούς ακόμη. Ήδη είναι διαθέσιμη στο Spotify με την υποστήριξη του Best 92,6. Ενώ το Original Sunset Party από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στο Αστέρια Rooftop, το νέο κορυφαίο Sky Bar στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, στα Αστέρια Γλυφάδας, την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα μάλλον, μέχρι και τα μεσάνυχτα, και το τελευταίο event φυσικά τη σεζόν για την Αθήνα θα είναι.

κομμάτι για το οποίο ρωτάτε συχνά. Dusty Joy, Midnight Drive, Cello Mix. Κυκλοφορεί επίσημα στις 24 Ιουλίου σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Μέχρι τότε το ακούτε εδώ.

0: Fest 92,6. We the music.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
4: Sunset 2026. Ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Sunset 2026. Με 24 Balearic Spiritual και Deep House επιλογές από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Sunset 2026. Διαθέσιμη στο Spotify. Alexandros Christopoulos.com.

0: Αρκάδια Γλυφάδας.
1: Με την υποστήριξη του Best.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
8: Best. 92,6.
9: We the music.

Μπες στο 92,6, δεύτερο ημίωρο. Η Βασιλική Πανουργιά μαζί σας μέχρι τις 9. Το ζητούσατε επίμονα. Madonna Confessions 2, αυτό είναι το I Feel So Free. Κόντρα σε κάθε κριτική και σε κάθε ατάκα περί ηλικιακού ρατσισμού. Η Madonna κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα από την πρώτη στιγμή. Το dance floor γίνεται καταφύγιο, καθώς δεν προσπαθεί να επαναλάβει ένα θρίαμο του παρελθόντος, αλλά χρησιμοποιεί όλα αυτά τα χορευτικά έτσι, στοιχεία και την προσωπική μνήμη για να μιλήσει για απώλεια, οικογένεια, επιμονή και το πώς μπορείς να συνεχίσεις να χορεύεις όταν όλα γύρω σου αλλάζουν. Και στην τελική ποιος θα τη σπιτεί. Ποιος θα αποφασίσει μέχρι ποια ηλικία είναι κατάλληλο κάποιος να βρίσκεται στη σκηνή.

θέλουμε πολλές καλησπέρες σε όσους είστε στο δρόμο, στη δουλειά. Καλησπέρες Τρίπολη, Λιούπολη, Κεφαλονιά, Γκίζη. Στο φίλο το Χρήστο. Καλησπέρα στην Παιανία, την Εξωτική Αρτέμιδα, το Εγάλιο, την Κοζάνη, τον Ρουπό. Καλησπέρα και στις υπόλοιπες διαφορετικές ζώνες ώρας. Στη Λοζάνη και στο Τορόντο. Night Flight, η δική μας Ανά Μαρία Χαροκοπού. Παραμένει ψηλά στα charts του Beatport.

Δεν σας ξεχάσαμε καθόλου. Ασπρόπυργος, Οροπός, Κοζάνη. Είπαμε Αμβούργο, επιτέλους λέει λίγο καλοκαίρι. Πολλές καλησπέρες και στο Αιγαίο. Καλησπέρες και στην Αγγελική.

Και ξέρετε ποια είναι η πιο αγαπημένη μας ώρα του καλοκαιριού, έτσι? Λίγο πριν ξεκινήσει το live, όταν η προσμονή μεγαλώνει και η ατμόσφαιρα γεμίζει ενέργεια. Αυτό ακριβώς θα ζήσουμε 14 και 15 Ιουλίου στο Eject Festival. Με Cure, Florence and the Machine, Sweat και Nothing But Thieves. Και το Aperol φυσικά εκεί για κάθε μουσική στιγμή.

έχει έρθει ένα πάρα πολύ ωραίο προσωπικό μήνυμα. Για το Night Flight της Άννας Μαρίας Χαρακόπου. Για πες λέει πόσο καλό είναι το κομμάτι. Άννα Μαρία Χαρακόπου.

από εδώ λέμε καληνύχτα. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα 8 με 9 εδώ στο Best 92,6. Η Βασιλική Πανδρία σας κράτησε παρέα μέχρι αυτήν την ώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Να περάσετε υπέροχα ό,τι και να κάνετε. Μείνετε εδώ για Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Και τα λέμε πάλι από Δευτέρα.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6.
2: Η πιο δροσερή Cocktail Week του καλοκαιριού είναι εδώ. Από τις 5 έως τις 12 Ιουλίου, το Sip & Blossom

0: Περισσότερες πληροφορίες στο Instagram της Morning Greece. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο.
3: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Το W Κώστα Ναβαρίνο και το Cosmo Athens ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους με το Music Saves Summer Edition. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 29 Αυγούστου κάθε βραδιά έχει το δικό της line-up. 25 Ιουλίου η Νάση με Jay Greed. 1η Αυγούστου Pedrick με Nico Rack. 8 Αυγούστου Agent Greg με Amelia. 10 Αυγούστου

φτάσαμε αισίως στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, στο μήνα που θα πάει πολλούς και πολλές στις διακοπές για το καλοκαίρι του 2026. Καλησπέρα, Best. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος κάθε νύχτα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε νύχτα παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

Απόψε είναι το δεύτερο παιχνίδι για τους 8. Μετά το Γαλλία-Μαρόκο, απόψε Ισπανία-Βέλγιο. Αύριο έχουμε το Νορβηγία-Αγγλία και εξημερώματα Δευτέρας το Αργεντινή-Ελβετία. Ημιτελική την επόμενη εβδομάδα, νομίζω Τρίτη-Τετάρτη, και πάμε για τον μεγάλο τελικό την επόμενη Κυριακή 19 Ιουλίου. Το email μας info@papaki.gr. Έτοιμοι για το πρώτο throwback για απόψε. Ήταν Ιούλιος του 1998 όταν κυκλοφόρησε ένα από τα πιο ρομαντικά αγαπησιάρικα house tracks, βρετανική παραγωγή. Έγινε πάρα πολύ γνωστό χάρη στο mix των Masters at Work, Louis Vega και Nitop Gonzalez, και βέβαια για τους πολύ ρομαντικούς στίχους του. Το πρώτο throwback για απόψε. Oh, 28 χρόνια πίσω.

0: μέσα από το Sunset 2026, το οποίο είναι διαθέσιμο στο Spotify. Αυτή την Κυριακή, μεθαύριο 12 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στο Αστέρια Rooftop, το νέο κορυφαίο Skybar στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, το release party για το Sunset. Κυριακή από τις 7 ώρα το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Το τελευταίο event της σεζόν για την Αθήνα. Πάμε για μια παγωμένη Elite και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Best 92,6.
1: We the music. Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
2: Σάββατο 11 Ιουλίου, το Bolivar υποδέχεται τους Medusa. Οι Superstar DJs πίσω από τις επιτυχίες Peace of Your Heart και Lose Control έρχονται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Εισιτήρια στο more.com. Medusa στο Bolivar. Don't miss it.

Από χθες έχουμε νέες ταινίες στις αίθουσες και αρκετές μάλιστα. Αντικατοπρισμή νούμερο 3 σε σκηνοθεσία του Christian Petzold, δραματική γερμανική ταινία με καλές κριτικές. Το δείπνο του Φράνκο, κωμωδία ισπανογαλλική σε σκηνοθεσία του Μανουέλ Γκομές Περέιρα. Το Βαϊάνα με τον Dwayne Johnson, περιπέτεια. Η μπαλάντα των ονείρων του John Carney, δραματική κομμεντή. Το Tuner, thriller αμερικανο-καναδέζικο με τον Dustin Hoffman και τον Leo Gunthal. Και δύο θρυλικές επανακυκλοφορίες. Τηλεφωνήσατε ασφαλεία άμεσου δράσεως του Hitchcock με την Grace Kelly από τα μέσα των 50s και το διάσημο musical «Ωραία μου κυρία, My Fair Lady» με την Audrey Hepburn και τα δύο καταπληκτικά για θερινά. Νύχτα Παρασκευής στον Best, κάθε Παρασκευή με μουσικές σαν και αυτές. Be one of us.

Κυκλοφόρη το μίξ των Solomon σχεδόν 8 λεπτά πριν φτάσουμε στις 10. Αύριο να πείτε χρόνια πολλά στην Έφη και την Όλγα που γιορτάζουν. Πανέτοιμοι για το δεύτερο throwback για απόψε, στο μακρινό 2007. Ίσως η καλύτερη παραγωγή του Dubfire, των Deep Dish, με φωνητικά από τον ίδιο. Θα μας πάει μέχρι τις 10 ακριβώς. Εξαιτίας ενός private event θα σας αφήσουμε πιο νωρίς. Θα τα πούμε βέβαια την Κυριακή, μεθαύριο 12 Ιουλίου, 7 ώρα το απόγευμα, στο Αστέρια Rooftop για το Sunset 2026 Party, και ραδιοφωνικά βέβαια την Δευτέρα στις 9.

0: Have you been living your life?
1: Best.
0: Have you been living your life right?
1: Έναν αδείο κομμά έξι.
0: Me too.
2: Sunset 2026. Ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Sunset 2026.

0: τέσσερις Balearic Spiritual και Deep House επιλογές.
1: Από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο.
0: Sunset 2026. Διαθέσιμη στο Spotify.
1: alexandroschristopoulos.com.

92,6. Σάββατο 11 Ιουλίου. Το Bolivar υποδέχεται τους Medusa. Οι Superstar DJs πίσω από τις επιτυχίες Piece of Your Heart και Lose Control έρχονται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Εισιτήρια στο more.com. Medusa στο Bolivar. Don't miss it. Best 92,6.

φανταζόμαστε με Ocean Side. Ωκεάνους φανταζόμαστε και θάλασσες. Όσο πλησιάζουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, αυτό επιθυμούμε και τίποτα άλλο. Να βρεθούμε σε μια ωραία παραλία, να κάνουμε διακοπές. Προς το παρόν εδώ όμως, μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε, τις υπόλοιπες ημέρες μέχρι τη μία, Κλεοπάτρα Φιντανίδου.

για μουσική. Αν τα πάρει με την καλύτερη παρέα. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Μπέστε 92,6. Βράδυ Παρασκευής 10 Ιουλίου του 2026. Best Radio 96 Athens, η σελίδα μας στο Facebook bestradio96.gr, το επίσημο site μας. Best Radio 96, το προφίλ μας στο Instagram και live24.gr. Καλησπέριζω τη μεγάλη διαδικτυακή παρέα, συντονισμένη εδώ κάθε βράδυ από κάθε γωνιά του πλανήτη. Δυναμώστε και καλά να περάσουμε.

Moving to the Sun, super hit. Και superstar ο Χιούγκελ πλέον. Και αυτός μας επισκέφθηκε πριν από λίγες ημέρες εδώ στην Αθήνα. Πολλοί κόσμος, είπαμε, πέρασε φέτος και θα περάσει από τα κλαμπ, όχι μόνο της Αθήνας, γενικότερα της Ελλάδας, πολλά φεστιβάλ. Δεν προλαβαίνουμε με λίγα λόγια.

Ανυπομονούμε πάντως για το Σάββατο. Αύριο δηλαδή. Οι υπεραγαπημένοι μας Σιβερίοι έρχονται για ακόμη μια φορά στην πόλη μας, στην Αθήνα, στην πλατεία νερού. Αναμένεται μαγική και αυτή η βραδιά.

Απόλυτα καλοκαιρινή και πολύχρωμη θα είναι. Με τις υπέροχες μουσικές και κυρίως με το vibe των Thievery να συναντά τη διαχρονική μουσική κληρονομιά του ενός και μοναδικού Bob Marley. Μια μεγάλη γιορτή για τη συμπλήρωση 10 χρόνων του φεστιβάλ. Με λίγα λόγια, τους Thievery θα συνοδεύσουν αύριο οι The Wailers

0: Hi, this is Andy Fletcher. I'm from Depeche Mode, and you're listening to Best Radio.
1: Μαρτίου κυκλοφόρησε άλλο ένα remix, super remix του How Does It Feel? Ο Άντι Φλέτσερ κατά λάθος, παιδιά, έπαιξε. Το remix είναι από Φέτζο, Dub Dogs και Zark με δύο A. Το ακούμε δυνατά και πηγαίνουμε μέχρι το πρώτο και τελευταίο για απόψε σύντομο διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο.
2: Be one of us.

You're not alone. Αυτό το ξέρετε. Είστε στον Best πάντα. Παρέα με την καλύτερη παρέα. Και αυτός είναι ο Αγκόρια σε συνεργασία με Blaze.

Με αγκόρια ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο και τελευταίο για απόψε. Το κομμάτι το βρίσκεται στην ολοκένουργη Sunset 2026. Άλλο ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις δύο πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Με 24 μπόσα, balearic, spiritual, deep και afro house επιλογές από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο και συμμετοχές από Άνια, Black Science Orchestra, Black and Jones, Catching Flies, Guy Gerber, Jimmy Somerville, Mo Black, Mo Horizons, Sam. Διαθέσιμη από τις 4 Ιουλίου ήδη στο Spotify. Είναι η συλλογή με την υποστήριξη του Best 92,6. Και να πούμε ότι αυτή την Κυριακή 12 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί το Original Sunset Party από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο για πρώτη φορά στο Αστέρια Rooftop, το νέο κορυφαίο Sky Bar στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, στα Αστέρια Γλυφάδας, από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και πρόκειται για το τελευταίο event της σεζόν για την Αθήνα βέβαια. Άλλη μια διασκευή του Greece 2000, αυτή τη φορά από Newman. I love, we love.

Chasing Shadows. Ελάχιστα πριν από το τέλος. Έτσι γρήγορα τελειώνουν οι εκπομπές μας εδώ τις Παρασκευές, καθότι μία ώρα είναι και η τελευταία ώρα της εβδομάδας. Το κλείνουμε γενικότερα δηλαδή το θέμα. Τα φιλιά μου στη Μύκονο ξανά, στην Παιανία, στο Έσεξ, στα Εξάρχεια, στο Λονδίνο, στην Καρδίτσα, στο Παρίσι. Και για τις δύο ώρες που πέρασαν, Κλεόπατρα Φιντανέδου διάλεξε τη μουσική όπως κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή. Σας υπερευχαριστώ για την παρέα και απόψε και για τα μηνύματά σας. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται μουσικές επιλογές από Άννα Μαρία X μέχρι τη μία, από Τζιπάλ μέχρι τις δύο. Από The Man With The Speaker μέχρι τις τρεις, από Ιζοντάρκο μέχρι τις τέσσερις και από Bruce μέχρι τις έξι. Αύριο βράδυ Μεντούζα έρχονται εδώ στο Bolivar επίσης. Εμείς θα τα πούμε και πάλι το βράδυ της Δευτέρας, λίγο μετά τις 11. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά, πολλά φιλιά.

Choose music.

0: 92,6.
1: Sunset 2026.
2: Je suis celle que tu prends pour cible.
1: Ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Sunset 2026. Με 24 Balearic Spiritual και Deep House επιλογές από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Sunset 2026. Διαθέσιμη στο Spotify. alexandroschristopoulos.com.

0: Utopia Sessions στους 92,6. Στα Dex, ο Τζιπάλ. Best After Hours. Η ώρα είναι 2.
1: Μοιράει και τι ωραία. Φε, τραγικά.

102,6. After hours.